She held the child and whispered with calm.

0: Περίμενε. Έλα. Όχι, θα φτάσω και σε αυτό. Μιχάλη, περίμενε.
1: Όπως θεωρώ ότι κανένα σοβαρό δεν λιδωρεί τον Νάνι, τον δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά θα σου πω το εξής. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί έχει μια ολόκληρη πορεία αυτό.
1: Ναι.
0: Αρχικά να πούμε και να θυμίσουμε. Ναι. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Ότι ναι. ο Εβάν Φουρνιέ έχει συγκεκριμένα 723 παιχνίδια στο NBA. Ναι. Επιμένω σε αυτό γιατί έχει τη σημασία του το να είσαι τόσο πολύ καιρό σε ένα τόσο δυνατό πρωτάθλημα.
1: Αναμφισβήτητα όμως υποστηρίζει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, εδώ βλέπω συγκεκριμένα γιατί έχω ανοίξει και τη στατιστική του ότι το 2020-2021 σε 26 παιχνίδια που έπαιξε στο Orlando Magic είχε 19,7 πόντους μέσο όρο. Το 2017-18 είχε 17,8 πόντους μέσο όρο. Καταλαβαίνουμε ότι ένας τέτοιος παίκτης, και το λέω με απόλυτη γνώση αυτό που, που λέω και απόλυτη συνείδηση, δεν υπάρχει άλλος στην Ευρώπη. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο καλύτερος παίκτης που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό.
1: Ενδεχομένως.
0: Όχι, δεν είναι. Μιχάλη, εγώ θα γίνω απόλυτος και συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο καλύτερος παίκτης που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό γήπεδο. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Όταν λοιπόν έρχεται ένας τέτοιος παίκτης.
1: Εγώ το ενδεχομένως, Κωστή, συγγνώμη, ναι. το ενδεχομένως το είπα γιατί στους μεγάλους παίκτες υπάρχει και η επιλογή του στυλ. Δηλαδή, όχι ότι αμφισβητώ το ότι ο Φουρνιέ είναι τεράστιος παίκτης, αλλά μπορεί το στυλ παιχνιδιού του Βίγου, ο οποίος είναι πίστερας παίκτης, να μου αρέσει περισσότερο από το Φουρνιέ. Μόνο αυτή η διαφορά μπορεί
0: εντάξει,
1: να υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι υποκειμενικό.
1: Βεβαίως.
0: Ας προσπαθήσουμε.
1: Αντικειμενικά, όσον αφορά τα νούμερα, όσον αφορά την αποτίμηση αριθμών, όσον αφορά την αναλογία και τη στατιστική, σίγουρα ο Φουρνιέ είναι στην κορυφή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται ο Φουρνιέ με τόσο γεμάτη καριέρα στο NBA σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Επιλέγει να είναι Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε άλλη. Θα μπορούσε να είναι Βιλερμπάν. Για παράδειγμα είναι Γάλλος. Ανέλαβε και
1: ο Παρίς.
0: Ναι, κάποια. Τέλος και αν κάνει τα ίδια νούμερα. Ναι. Αλλά ήρθε με αυτή τη ζέση που πρέπει να έχει ένας παίκτης και αυτή τη δίψα που έχει ένας παίκτης που είναι στα 25 του, ένα starter που δεν έχει καριέρα. Αυτό δείχνει χαρακτήρα. Επίσης ότι μετά από όλο αυτό που έγινε πέρσι, έτσι, ανασυγκρότησε τις δυνάμεις του, είχε ένα μικρό τραυματισμό μέσα στο καλοκαίρι, ακούστηκε ένα τερατώδες από έναν, εγώ φυσικά δεν θα τον ονομάσω, αλλά επειδή έχει γίνει viral θα το πω έτσι, ναι. Ο δημοσιογράφος είναι σε όλους γνωστός, ο οποίος είπε, εκείνη το, επειδή ο Ολυμπιακός έσπευσε μετά τη χαμένη EuroLeague, έτσι, να του κάνει ανανέωση συμβολαίου του Φουρνιέ με αυξημένες απολαβές.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είπε, ο Ολυμπιακός έκανε, λέει, νέο συμβόλαιο στο Φουρνιέ με αυξημένες απολαβές. Κάνει παύση και λέει, λάθος.
1: Καλά, τώρα, γιατί πρέπει να τα συζητάμε αυτά, δεν μπορούμε να
0: τα
1: συζητάμε.
0: Όχι, πρέπει να τα συζητάμε, Μιχάλη. Εντάξει. Είναι ορισμένα πράγματα, όχι, συγγνώμη, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να λέγονται. Γιατί λες, ας πούμε, ότι η Χολή είχε να κάνει περισσότερο με τον οπαδισμό. Εδώ αυτά ακουστήκανε από δημοσιογράφους που θεωρούνται έγκριτοι.
1: Μα τώρα, αν καθίσουμε και βάλουμε κάτω που θα έχει, δηλαδή, αν το πάρουμε από σκοπτική διάθεση.
0: Όχι, εδώ δεν υπάρχει σκοπτική διάθεση.
1: Άλλο θέλω να πω. Εγώ θα μπορούσα μόνο να τρέξω σε αυτά αν μου έλεγε ο Κωστής ο Βίγος, πάμε με σκοπτική διάθεση να ακούσουμε ό,τι ευτράπελο έχει ακουστεί από τότε που ασχολείσαι με τον μπάσκετ και από τότε που ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Μιλάμε ότι θα λυνόμασταν στο γέλιο. Το τι έχει ακουστεί, για ποιους έχει ακουστεί.
0: Συγκεκριμένα πράγματα τώρα όμως.
1: Μα συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα.
0: Αυτό ακούστηκε για τον Εβάν Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν η χρονιά, επειδή θέλω να τα πάρω με τη σειρά για να μην χάσω και τον ήρμο της σκέψης μου.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η χρονιά αφού έχει ακουστεί αυτό,
1: ναι.
0: ότι ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλο λάθος που ανανέωσε.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Με αυξημένες απολαύσεις. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν η χρονιά,
1: ναι.
0: ο Φουρνιέ δεν πατάει πολύ καλά, ο Ντόρσεϊ ξεκινάει φανταστικά
1: ναι.
0: και ο Φουρνιέ κάνει βήμα πίσω. Ποιος? Ο παίκτης με τα 700, επιμένω σε αυτό, 723 παιχνίδια.
1: Να σου πω κάτι. Οι Αγγλοσάξονες έχουν ένα, σαν παροιμία, ας πούμε, ή μια παροιμιώδης φράση. Δεν ακολουθούν και οι Αμερικανοί αυτό και οι Άγγλοι. Οι οποίοι τι λένε, τι λέει αυτή η φράση, τα φαβορί δεν βιάζονται. Τι να καθίσει ο Φουρνιέ τώρα να σου λέει δεν είμαι καλά, τραβηχθώ λίγο πίσω, θα βρω τον εαυτό μου, θα ξαναβγω μπροστά. Απλά πράγματα γιατί.
0: Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό, Μιχάλη. Πόσες φορές το έχεις δει να μην γίνεται?
1: Από,
0: δηλαδή,
1: από παίκτες πρώτης γραμμής πλέον το βλέπω από πόλους. Από παίκτες πρώτης γραμμής πλέον το βλέπω από πόλους.
0: Όπως και το ανάποδο θα πω εγώ.
1: 100%.
0: Εκατό. Ναι.
1: 100%.
0: Λοιπόν, ο Φουρνιές
1: πλέον το βλέπω από πόλους. Από παίκτες πρώτης γραμμής πλέον το βλέπω από πόλους.
0: Όπως και το ανάποδο θα πω εγώ.
1: 100%. 100%.
0: Ναι.

0: στην όπερα, ενώ εσύ είσαι βραχνιασμένος, τότε είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει. Και θα έχει να κάνει και με όλον τον οργανισμό, αλλά και με τον πρωταγωνιστή, ο οποίος χάθηκε στη διαδρομή.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν μιλάω υποθετικά. Έτσι. Και δεν μιλάω με μια δικιά μου φαντασίωση. Εγώ μιλάω βάσει και αυτών που είπαν οι προπονητές. Γιατί ναι. Είδα και τις συνεντεύξεις που δώσανε και ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά και το προπονητικό team.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι είπαν ότι τη στιγμή που έγινε αυτό,
0: ναι.
1: Δηλαδή ότι να έχουν τον σούπερ στάρ της ομάδας, έτσι, και να τον έχουν ένα βήμα πίσω, τους διευκόλυνε το έργο όσον αφορά και τη διαχείριση όλου του δυναμικού που είχε ο Ολυμπιακός, που ήταν μια φορτωμένη ομάδα από παίκτες.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι όταν βλέπανε αυτό το παίκτη με όλες αυτές τις παραστάσεις, με αυτό το συμβόλαιο να κάνει βήμα πίσω, επειδή σου λέει ο Ντόρσεϊ τώρα είναι εκπληκτικός και εγώ έρχομαι από ένα μικρό τραυματισμό.
0: Μα ο οργανισμός είναι που το κάνει αυτό, Νίκο μου. Δεν είναι μόνο ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αλλά βοηθάει και ο παίκτης.
0: 100%. 100%. Καταλαβαίνει και ο παίκτης, γιατί επαναλαμβάνουμε, μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες πρώτης γραμμής. Πώς αλλιώς να το πούμε. Και από εκεί και πέρα ο οργανισμός όταν έρχεται και του λέει ότι αγόρι μου, δεν χρειάζεται ούτε να τρελαίνεσαι ούτε να παθαίνεις υπαρξία. Αν είναι δυνατόν, ηρέμησε, περίμενε, εμείς εδώ είμαστε, εσύ εδώ είσαι, είναι νομοτελειακά, θα το βρεις. Όταν ο οργανισμός λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση, επαναλαμβάνω, ο παίκτης να μην επαναφανιστεί. Αν ο οργανισμός τώρα, για να μην τα ξαναλέμε, δουλεύει κάπως ή περίπου ή λίγο πάνω ή λίγο κάτω, θα χαθεί. Εγώ αυτό το πράγμα το λέω και το λέγαμε μαζί όλη τη διάρκεια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν παίκτες πρώτης γραμμής. Αλλά όταν δεν υπάρχει αυτή η χρυσή ισορροπία, η οποία ξεκινάει πρώτα από το προπονητικό team, σύσσωμο, έτσι ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, αν θα μιλούσαμε για τη φυσική, τότε είναι λογικό να δημιουργηθούν παρατράγουδα, πώς να το πούμε διαφορετικά.
1: Προφανώς
0: εκτροχιασμοί. Και δημιουργήθηκαν.
1: Κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση κιόλας του Παναθηναϊκού, να το πούμε κιόλας, γιατί πια
0: ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε στα τελευταία παιχνίδια, το οποίο είναι δηλαδή όχι απορίας άξιο. Δηλαδή είναι τα βασικά μαθηματικά του μπάσκετ. Ποιον ξένο να αφήσει μέσα και ποιον να βγάλει έξω. Να βάλει μέσα και ποιον έξω.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σε αυτό ήταν πιο σταθερός, θα πεις. Είχε πιο σταθερή άποψη.
0: Μα για μένα, αν θέλεις.
1: Εγώ την είμαι λανθασμένη.
0: Μα για μένα, αν θέλεις την άποψή μου, και δεν την καταθέτω ως ειδικός, την καταθέτω ως λογικός. Δεν μπορεί να μην έπαιζε ο Χουάνσο. Βρες μου λύση.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Παναθηναϊκό.
0: Όταν ψάχνεσαι όλη τη χρονιά, είναι λογικό να ψάχνεσαι και στο τέλος. Δεν κατάλαβα. Όταν δεν το έχεις λύσει αυτό όλη τη χρονιά, ότι δηλαδή ο Βίγος, ό,τι και να γίνει, είναι στον μπάσο, ρε παιδιά. Μη μου ζαλίζετε τον έρωτα, θα παίξει μπάσο.
1: Ναι, δεν θα παίξει τύμπανα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Λεάνης
1: δεν μπορώ να παίξω. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να παίξω τύμπανα. Αν με βάλεις να παίξω drums, θα διαλυθεί το συγκρότημα. Πολύ καλά και αν κάνεις και το δίνεις.
0: Ο Λεάνης θα παίξει drums, ό,τι και τα λοιπά. Όχι λίγο ένας, όχι λίγο άλλος. Όχι, τράβα το τώρα λίγο το Λεάνη από τα drums να πάει να παίξει και λίγο σύνθη, γιατί ξέρει να παίζει τη μαλαπόλα.
1: Όχι, όχι, καλά το λες. Καλά το λες. Υπάρχουν τέλος... πολλές αντιστοιχίες με
0: την βέβαια, αρέσει. Τώρα τι συζητάμε.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε με το Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι είναι ο απόλυτος MVP.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως είναι ο απόλυτος MVP. Γιατί βγήκε φυσικά MVP και όχι σε σύγκριση, δεν θα τον φέρω σε καμία περίπτωση, γιατί αυτό το δίπολο, δηλαδή το, όχι το δίπολο ακριβώς, είναι συνεργασία. Το Φουρνιέ Βεζένκοφ, που ο Ολυμπιακός έχει την τρομερή πολυτέλεια να έχει στη θέση 4 αυτόν τον υπερπαίκτη, ο οποίος λέγεται Σάσα Βεζένκοφ. Και γιατί το λέω, είναι μεγάλη πολυτέλεια από το τεσάρι σου να παίρνεις αυτά τα πράγματα. Πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Στο σύγχρονο μπάσκετ είναι απαιτούμενο, αλλά ο Ολυμπιακός το έπαιρνε σε υπερθετικό βαθμό αυτό,
0: ναι,
1: που έπαιρνε από το 4.
0: Δεν θα διαβάσω.
1: Ο Βεζένκοφ όμως, υπάρχει και ένα όμως εδώ, ο Βεζένκοφ δεν μπορεί να είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. πολύ δύσκολα ένα τεσάρι μπορεί να έχει αυτή την, να είναι αυτή η ηγετική μορφή.
0: 100%. Δεν είναι, ναι.
1: Είναι ένας παίκτης υπερπολιτελείας ο Βεζέγκοφ. Ναι. Άρα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και με την έλευση.
0: Είναι δύσκολο στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό το τεσάρι να είναι ο Master Blaster.
1: Ακριβώς, και στο NBA. Πολύ λίγα τεσάρια.
0: Ναι.

0: Δηλαδή πολύ δύσκολα θα βρούμε τεσσάρι.
1: Το έχουμε δει όμως, δερμάκια.
0: Εντάξει, το έχουμε δει, αλλά σπάνια.
1: Ναι, σπάνια, εντάξει.
0: Και εδώ πάλι, έτσι, γιατί και εδώ μπορεί να σου πει ο άλλος, ναι, και ο Βεζένκοφ είναι, εννοείται. MVP της κανονικής διάρκειας βγήκε.
1: Ναι, άλλον βγήκε MVP.
0: Ακριβώς. Ο Φουρνιέ
1: λίτερ είναι αυτός.
0: Είναι ο λίτερ. Είναι ο λίτερ του Ολυμπιακού. Αποδείχθηκε και στους περσινούς τελικούς. Αποδείχθηκε και φέτος. Και στις δύσκολες στιγμές πια, δηλαδή από τα play-off, Final Four εννοείται, και τελικούς του πρωταθλήματος, όπου βγήκε και MVP του Final Four. Παρόλο που υπήρχε το debate για τον Peters, πάλι το ίδιο θα πω. Ναι. Εννοείται ότι είναι ο Evan Fournier. Ακόμα κι αν ελάχιστα τα νούμερα του Peters ήταν ελάχιστα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ο Evan Fournier είναι ο καλύτερος παίκτης του Final Four, γιατί είναι και οι αποφάσεις που παίρνει και οι στιγμές που τις παίρνει. Και φυσικά η τελική που βγήκε απόλυτος MVP
1: και
0: των τελικών.
1: Η κατεύθυνση που δίνει, γιατί είναι ο ρόλος του τέτοιος να δίνει και κατεύθυνση, ενώ στον Peters δεν είναι θέμα κατεύθυνση.
0: Ακριβώς. Παίρνοντας ο Ολυμπιακός μάλιστα από τα βαριά χαρτιά του, να μου πεις υπάρχουν βαριά χαρτιά στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, όλοι οι παικταράδες δεν είναι, όχι. Είναι
1: ναι, βαριά χαρτιά είναι όλοι τότε. Εντάξει,
0: είναι όλοι, αλλά υπάρχουν τρεις παίκτες στον Ολυμπιακό, τρεις συγκεκριμένα, οι οποίοι είναι κομβικοί και όταν παίζουν και οι τρεις καλά, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να χάσει. Στο τελευταίο τελικό λοιπόν ο Σάσα Βεζένκοφ έχει 19 πόντους. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει 14 με 7 rebound και ο Εβάν Φουρνιέ έχει 22. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτά τα νούμερα από αυτούς τους τρεις παίκτες, χωρίς καν να δούμε το αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει. Και παρόλο που το σκορ λέει ψέματα, για μένα το σκορ του τελευταίου παιχνιδιού,
1: ναι,
0: δεν είναι πραγματικό για μένα. Αυτό το 89-85 δηλαδή που βλέπω εδώ, θεωρώ ότι είναι ψευδής εικόνα. Για όποιον έχει
1: θα έπρεπε να ήταν πιο ανοιχτό ή πιο κλειστό, εννοείς.
0: Πολύ μεγαλύτερη διαφορά.
1: Πολύ μεγαλύτερη διαφορά.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Το ότι έκλεισε η διαφορά λίγο στο τέλος είχε να κάνει με κάτι με μια σειρά χαμένων βολών του Ολυμπιακού που ήταν άνετος κιόλας. Και κάποια καλάθια, δηλαδή έβαλε και ο Μίτογλου, ας πούμε, ένα καλάθι που μείωσε στο τέλος. Ήταν συνέχεια ο Ολυμπιακός μπροστά. Μία στιγμή ο Παναθηναϊκός κατάφερε και μείωσε νομίζω στους 6 πόντους,
1: ναι,
0: και ήταν μέχρι εκεί, ενώ όσο πεζόταν το παιχνίδι, έτσι, γιατί στο τέλος που μείωσε στους 4 είχε τελειώσει το παιχνίδι. Είναι ψευδής εικόνα. Και το λέω ότι είναι ψευδής εικόνα γιατί από την απέναντι πλευρά βλέπουμε ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο X-Factor που βγήκε μέσα από αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος. Που όσο συμπαθέστατος, σουτέρ, φοβερός κτλ. Δεν μπορείς να πάρεις το παιχνίδι.
1: Με τον Τολιόπουλο δεν είναι το συμπαθέστερος ή αντιπαθέστερος ή ο απεσιότερος και όπως λέγεται και εκείνη η σειρά που είναι για τα πιτσερίκια. Με τον Τολιόπουλο είναι άλλο. Όταν ο Παναθηναϊκός, και θα ξαναγυρίσω σε αυτό το οποίο έλεγα, γιατί παίρνω εγώ τον Παναθηναϊκό αντίλογο απέναντι σε σένα που παίρνεις τον Ολυμπιακό, γιατί πρέπει να το γεμίσουμε το καλάθι με θέσεις και απόψεις. Και πιστεύω, ναι, σε αυτό συμφωνείς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όταν φτάσαμε, Κωστή μου, στα play-off για να ανακαλύψουμε τον Τολιόπουλο.
0: Είναι αργά.
1: Όχι, είναι αργά. Είναι λάθος καταρχήν.
0: Είναι προς τιμήν του πάντως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δείχνει skills ότι παρόλο που, όπως το λες, όλη τη χρονιά ήταν μεταξύ πάγκου και μπαίνεις λίγο μέσα,
1: ναι,
0: ξαφνικά να μπαίνει και να κάνει αυτό το
1: παιχνίδι
0: στο τελευταίο τελικό και ουσιαστικά να είναι ο μοναδικός που κρατάει το Παναθηναϊκό όρθιο,
1: ναι,
0: μαζί με το DJ Short, θα πω εγώ, γιατί για μένα ο καλύτερος παίκτης και MVP του Παναθηναϊκού είναι ο DJ Short.
1: Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, ο Παναθηναϊκός, χωρίς να ξέρουμε ποιος θα έρθει, εντάξει, ναι, γιατί υπάρχει, ναι, επόμενη μέρα, χωρίς να ξέρουμε ποιος θα έρθει, έχει έναν Τολιόπουλο που κανένας δεν ξέρει αν πρέπει να μείνει ή να φύγει. Έχει ένα Jay Shorts ο οποίος έχει ήδη κουνήσει μαντήλι.
0: Οι δύο καλύτεροι παίκτες του τελευταίου μάτς.
1: Μπράβο, έχει κουνήσει μαντήλι. Και ένας άλλος παίκτης ο οποίος πριν από 1,5-2 χρόνια συζητούσαμε για το μεγαλύτερο big thing το οποίο θα βγάλει το ελληνικό μπάσκετ, για να φέρουμε στον Μοντούροφ, να έχει πει το ότι δεν με παρατάτε, North Carolina και ξερό ψωμί.
0: Ο Σαμοντούροφ στο συγκεκριμένο τελευταίο παιχνίδι, που δεν είναι πια μικρό παιδί και ταλέντο, έχετε σταματήσει. Γιατί όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό πριν 3 χρόνια ήταν μικρός και είχε εννοείται.
1: Ναι, αυτό λέμε τώρα και μικρός τώρα. Στην ηλικία του ήταν βασικός ο Ντόνσιτς στη Ρεάλ. Τώρα μην
0: καλά, λέμε. Ναι, ο Κούκοτς και ο Ράτζα παίρνανε το τρίτο ευρωπαϊκό με τη Γιουγκοπλάστη.
1: Λοιπόν,
0: ο Σαμοντούροφ λοιπόν έχει στο τελευταίο παιχνίδι 0 χρόνο συμμετοχής. Άρα μηδέν σε όλη τη στατιστική του.
1: Άρα...
0: δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό.
1: Άρα πολύ καλά δεν κάνει. Άρα πολύ καλά δεν κάνει και λέει.
0: Θα πρέπει να παίξουν 7 ή 6 ξένοι τώρα, επειδή έχει ξεκινήσει ξανά αυτό. Μπράβο. Ο Σαμοντούροφ με 0 χρόνο συμμετοχής. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάμε σε τραγούδι και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ωραία.

0: Ακούσαμε Μιχαλάκη Τζάκσον. Μιχαλάκη Τζάκσον.
1: Εννοείται, δεν γινόταν να μην βάλουμε τον Beat It.
0: Τον Beat It, ναι. Όχι, περίμενε. Γιατί το έχεις επιλέξει τώρα?
1: Κοίταξε, το συγκεκριμένο βέβαια εκεί που έχει πέσει.
0: Γιατί ξέρω το επόμενο κομμάτι. Γιατί ξέρω το επόμενο κομμάτι και θεωρώ ότι είναι γάντι. Αλλά το Beat It. Εντάξει, κάποια πονηράδα έχεις σκεφτεί?
1: Όχι, όχι, καμία πονηράδα. Εγώ για το Beat It το έβαλα για άλλο λόγο. Το έβαλα γιατί το κομμάτι το συγκεκριμένο λέει ότι όταν γίνεται ένας καυγάς,
0: ναι,
1: ξέρεις, πρέπει να φεύγεις. Δηλαδή, μη συνεχίζεις τον καυγά.
0: Ναι, ναι,
1: βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: Η κουβέντα μας τώρα, και θεωρώ κιόλας ότι εκεί που έχει πάει και εκπομπή, και μιας και μιλάμε για μπάσκετ κυρίως και για παίκτες που είναι οι πρωταγωνιστές, είναι άσχημο τώρα να αρχίσουμε να συζητάμε για το ποιος έπαιξε μπουνιές μέσα στο παιχνίδι και αν θα έπρεπε οι μπουνιές να μην παιχτούν. Δηλαδή, προφανώς και δεν έπρεπε να παιχτούν οι μπουνιές, έτσι. Τουλάχιστον να το αναφέρουμε αυτό, μιας και παίξαμε και το συγκεκριμένο κομμάτι του Μάικλ Τζάκσον, που ακριβώς αυτό λέει, είναι εναντίον, ξέρεις, των συμμοριών και το τι γινόταν τότε στους δρόμους. Και επειδή είδαμε να γίνεται κάτι αντίστοιχο και στον τελευταίο τελικό, από άμυαλους, θα πω εγώ, άμυαλους, οι οποίοι πληρώνονται αδρά αυτοί οι άμυαλοι, και ο συγκεκριμένο ένας παίρνει και 5 εκατομμύρια κιόλας, και ο άλλος παίρνει πάρα πολλά, αυτό είναι αμυαλοσύνη για μένα. Δεν μπορείς να νοείται ότι είσαι επαγγελματίας παίκτης και να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν νοείται αυτό. Δηλαδή αυτό το λέω απλά, νομίζω δεν διαφωνείς.
0: Για ποιο?
1: Για το ότι ένας επαγγελματίας παίκτης πρέπει να είναι πρότυπο στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: όχι,
0: εντάξει,
1: να πηγαίνει και να παίζει ξύλο, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, τα έχουμε δει και στο παρελθόν, όταν η ατμόσφαιρα είναι αυτή. Δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερος επαγγελματίας από τον Νίκο Γκάλη? Όχι, πλακώθηκε με τον Μπρέλεβιτς. Εντάξει, θα γίνουν και αυτά. Το θέμα...
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, υπάρχει μια διαφορά, είμαστε στο 2026.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Απ' την άλλη σκέφτεσαι ότι είναι μικρά παιδιά. Γιατί είναι μικρά παιδιά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, όσο και να πάμε και στο 2076 να πάμε, που εμείς θα έχουμε φύγει από αυτόν τον μάτιο κόσμο, ώστε μου τα πάθη και οι εντάσεις θα υπάρχουν πάντα. Το ζήτημα ποιο είναι? Να μην. Εγώ πάμε χάρη, ξέρεις τι μου τη δίνεις αυτές τις ιστορίες. Το ότι το αναγορεύουν, και αυτό το κάνουμε και εμείς, δηλαδή το συνάδελφοι μας οι δημοσιογράφοι, και το θεωρώ αρνητικό, το αναγορεύουν σε τέτοιο θέμα που μπορεί να επισκιάσει τα άλλα θέματα που είναι το πραγματικό μπάσκετ, πρώτον, και δεύτερον, σε μια ενδελεχή ανάλυση η οποία μένα στο τέλος δεν με ενδιαφέρει. Και ξέρεις ποιο είναι αυτή? Ποιος ξεκίνησε, τι του είπε, γιατί? Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Πλακώθηκαν, τσακώθηκαν. Για να πλακωθούν πάντα χρειάζονται δύο. Έτσι. Δηλαδή, αν εσύ γυρίσεις και με βρίσεις και εγώ δεν απαντήσω, δεν θα τσακωθούμε.
1: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω το εξής. Επειδή έφυγε και ο Αταμάν από την Ελλάδα. Ο Αταμάν είχε μία λογική.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα που έκανε και μέσα στο γήπεδο, αυτοί οι θεατρινισμοί, γιατί θεατρινισμοί ήταν. Να φωνάζει, να διαμαρτύρεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν είναι έτσι. Σαν άνθρωπο συνολικά, δηλαδή, ότι αν το γνωρίζεις...
0: Είναι ένα κομμάτι στρατηγικής του κι αυτό.
1: Είναι ένα κομμάτι στρατηγικής του, ακριβώς. Δηλαδή, όλο αυτό, κυνηγάω τους διαιτητές, μπαίνω μέσα στο γήπεδο, φωνάζω, δεν πάω συνεντεύξεις τύπου, εκθέτω τους παίκτες μου. Όλα αυτά τα έκανε, τον έχουμε 3 χρόνια, τον είχαμε στο ελληνικό μπάσκετ, τον είδαμε. Εγώ θα πω το εξής. Όσο και να το συζητήσουμε, θα βρούμε άκρη. Δηλαδή, μπορούμε και ακόμα και να το δικαιολογήσουμε όλο αυτό, όλους αυτούς τους θεατρινισμούς. Θα πω όμως το εξής και για τα προηγούμενα που λέγαμε και για, για τις μπουνιές. Το ελληνικό μπάσκετ, και έτσι όπως είναι δομημένο, με αυτό με αυτήν την τοξικότητα και όλο αυτό που γίνεται, δεν τα αντέχει αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό.
0: Συμφωνώ.
1: Και σε κάποια άλλη χώρα να πέρναγε τελείως απαρατήρητα. Να περνούσαν απαρατήρητα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή που πρέπει να γνωρίζουν και οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες, είναι και το σε τι περιβάλλον βρίσκονται. Πόσο άλλος μπορεί να αντιληφθεί αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή μέσα στο γήπεδο και πώς θα το μεταφράσει στο δικό του κεφάλι, ώστε να πεις, εντάξει, μπορεί να είναι στρατηγική μου, αλλά κάπου όπα. Πρέπει να το σταματήσω αυτό, δεν πρέπει να το συνεχίσω, γιατί όσο βλέπω ότι οι άλλοι τσιμπάνε και γίνεται χαμός και από τη μία και από την άλλη πλευρά, πρέπει εγώ να ηρεμήσω, πρέπει να δώσω το καλό παράδειγμα όσο γίνεται. Και εντάξει, και μέσα στη στρατηγική μου μπορώ να κάνω 2-3 πράγματα, αλλά μην το παρακάνω κιόλας.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό γενικότερα το πράγμα αυτό έχει ξεφύγει, την ξέρεις την άποψή μου, δεν θέλω όχι να ασχοληθώ. Ειλικρινά σου μιλάω στη φιλία μας, γιατί με ξέρεις και σαν άνθρωπο. Δεν είδα κανένα από τα βιντεάκια αυτά πώς ξεκίνησε ο καυγάς, τι έγινε κάτω. Δεν είδα κανένα. Κανένα.
1: Και έτσι, κανονικά αυτό σου λέω, σε ένα οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα θα ήταν σχεδόν αδιάφορο. Αν γινόταν, ξέρω εγώ, σε ένα παιχνίδι. Τι να σου πω τώρα.
0: Όχι, σε ένα άλλο πρωτάθλημα μπορεί να ήταν να το κοίταζες, γιατί λες, όπα, αυτοί για να φτάσουν σε αυτό το σημείο να πλακωθούν, που γενικότερα είναι κύριοι και είναι gentlemen και είναι γαλαντόμοι. Και τώρα, κάτσα να δω τι έχει. Εδώ σε εμάς τώρα που κάθε τρεις και λιγάκι. Μπορεί. Και του χαρτοπόλεμου.
1: Ναι, κάτι θα ψάξουμε να βρούμε.
0: Κάτι θα ψάξουμε να βρούμε. Και του χαρτοπόλεμου η βία που λέει και ο Θανάσης. Λοιπόν, δηλαδή.
1: Εδώ θα σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί έχουμε πει ότι στην επόμενη εκπομπή, ναι, ούτως ή άλλως θα αναφερθούμε, και κυρίως γιατί εδώ είχα να πω και πολλά, ναι, για πολλούς παίκτες οι οποίοι δώσαν το καλό παράδειγμα απέναντι. Έτσι, και
0: αυτό πρέπει να πούμε, ρε γάμο.
1: Ναι, θα το πούμε όμως στην επόμενη εκπομπή και το κάνουμε και σαν τρέιλερ,
0: ναι,
1: της επόμενης εκπομπής. Θα τα πούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή, γιατί θα μιλήσουμε και για τους παίκτες που μας κάνανε καλή εντύπωση και για τους παίκτες που μας κάνανε ενδεχομένως και κακή εντύπωση μέσα.
0: Αγωνιστικά, όχι τέτοιο, αγωνιστικά κακή εντύπωση. Δηλαδή θα μπορούσαν να είναι πολύ. Περιμέναμε περισσότερο από αυτούς.
1: Ναι, και αγωνιστικά, εγώ θετικά θα μιλήσω και για εξαγωνιστικά, θετικά όμως μόνο.
0: Ναι.
1: Και εξαγωνιστικά για το τι κάνανε συγκεκριμένοι παίκτες και του Παναθηναϊκού, που έχω τεράστιο respect, έτσι, γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες που είναι και επαγγελματίες και μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι και έξω από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό να έχουμε και τέτοιους. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα να το κλείσουμε αυτό, ναι, αρχικά για τον Εβάν Φουρνιέ. Σε δεύτερη μοίρα θα περάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας πίσω από τον Εβάν Φουρνιέ. Όχι ότι θα έπρεπε να είναι. Για μένα είναι ούτως ή άλλως ο αρχιτέκτονας αυτού του πράγματος που βλέπουμε. Το μεγαλύτερο λιθουανικό podcast άλλωστε έβγαλε τον Ολυμπιακό τον φετινό την καλύτερη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας, τον καλύτερο πρωταθλητή Ευρώπης, και εγώ θα συμφωνήσω κιόλας. Γιατί το μπάσκετ που έπαιξε ήταν κοινώς αποδεκτό από όλη την Ευρώπη, εκτός από κάποια τοξικά απόβλητα της χώρας μας, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μιλούσαν για το καλύτερο μπάσκετ. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε φτάσει το Δεκέμβριο, ο Ολυμπιακός να είναι ακόμα υπό κατασκευή, να το πω έτσι, και μετά από μία ήττα από τη Βαλένθια να συζητάμε, που ήταν και στον πόντο, να συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει closer.
0: Καλά, ναι, τώρα εντάξει.
1: Όχι, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο blooper, έτσι, η μεγαλύτερη μπαρούφα που ακούστηκε φέτος στο μπάσκετ συνολικά. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι, ναι, γιατί ναι. Και αυτό έχει τη σημειολογία του. Ναι. Ακουστήκανε αυτά, δεν ακουστήκανε από τον Κυρμίτσο που ψήνει ψάρια στην ταβέρνα του ή τον Περιπτερά. Ακουστήκανε από ανθρώπους που μιλάνε.
0: Σου πληροφορώ ότι εγώ τρέφω μεγαλύτερη εκτίμηση στον Κυρμίτσο, γιατί έχει και μια εμπειρία στη ζωή. Γιατί είναι και θυμόσοφος. Γιατί είναι και θυμόσοφος και ενδεχομένως, άμα δεν ξέρει να μην ανοίγει το στόμα του, που είναι η μεγαλύτερη σοφία από όλες.
1: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, το ξαναλέω. Δηλώνω άσχετος, είμαι μπασίστας και παίζω μουσική.
0: Ναι,
1: όμως είναι ορισμένα πράγματα που δεν γίνεται να μην τα δεις, και επίσης είναι ορισμένα πράγματα που δεν γίνεται να τα λες.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν από εκεί και
0: πέρα. Και πάλι αν τα λες, εγώ θα προσθέσω, γιατί είναι και το συνάφι μου, αλλά αν τα λες, γιατί τα λόγια ξεφεύγουν καμιά φορά, μην τα υποστηρίζεις με ζέση. Το πες, εντάξει, άσε να το δούμε. Για να πεις, ρε παιδιά, εντύμως, ότι έκανα λάθος.
1: Σημαντικό λοιπόν στατιστικό ότι ακριβώς μετά από εκείνο το παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν είχε closer και το έχασε,
0: ναι,
1: από μια εξαιρετική ομάδα.
0: Πήρε μετά close up. Ναι.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά έκανε ένα 22-4. Άκου τώρα στατιστικό.
0: Ναι.
1: 22 νίκες, 4 ήττες. Αν θυμάμαι καλά, γιατί μπορεί να είναι και 24, δεν είμαι σίγουρος. Οι οποίες οι 4 ήττες του, οι 2 είναι στην παράταση και οι 2 είναι στον πόντο.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Ολυμπιακός από εκεί.
0: Καλά, αυτό είναι και το μπάσκετ όμως, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος και στις 22 έχεις άλλες 4 τις οποίες τις πήρες στον πόντο. Εντάξει, αυτό είναι το μπάσκετ.
1: Ναι, μιλάω ποιες είναι όμως οι 4.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό είναι το μπάσκετ.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δύσκολα, νομίζω δεν είχε παιχνίδια που παιχτήκαν στο τέλος και ενδεχομένως και γι' αυτό να το συζητούσαν, αλλά
0: ναι,
1: έτσι είναι. Έφτασε λοιπόν μέχρι την κατάκτηση της Euroleague,
0: ναι.
1: Όλοι συζητούσαν για αυτή την ομάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα αρχιτεκτόνημα του Γιώργου Μπαρτζόκα και δεν είναι ένα καινούριο αρχιτεκτόνημα, έτσι. Ναι. Είναι μια ομάδα την οποία την δουλεύει χρόνια. Πήγα και είδα κάποιες φάσεις από παιχνίδι του 23.
0: Ναι.
1: Και είδα ότι μέσα σε αυτή την ομάδα αγωνιζόντουσαν ο Τόμας Γόκαμπ, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης,
0: ναι,
1: ο Σάσα Βεζένκοφ,
0: ναι,
1: ο Κώστας Παπανικολάου,
0: σωστά,
1: ο Άλεκ Πίτερς, ο Νίκολα Μιλουτίνη,
0: ο Μακίσικ,
1: ο Σακίλ Μακίσικ, ο Φαλ.
0: Ο Φαλ.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με όλους αυτούς τους παίκτες ακόμα, έτσι, γιατί σίγουρα...
0: Μα εγώ αυτό θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού, αν θέλεις την άποψή μου.
1: Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρω. Το ότι, είναι τεράστια επιτυχία.
0: Το ότι ο Ολυμπιακός και μάλιστα διαστρατηγικής Μπαρτζόκα δεν επανέλαβε τα λάθη του παρελθόντος. Ποια ήταν τα λάθη του παρελθόντος? Το ότι υπήρχαν παίκτες που ερχόντουσαν στον Ολυμπιακό παλαιότερα, δημιουργούσαν υπεραξία και αυτή την υπεραξία δεν την κεφαλοποιούσε ο Ολυμπιακός. Αυτό ήρθε ο Μπαρτζόκας να το αλλάξει, και αυτό μάλλον ήρθε ο Μπαρτζόκας να το αλλάξει, γιατί άλλαξε πολλά. Ποιο είναι αυτό? Το ότι αυτόν τον κορμό, δηλαδή αυτό το κύτταρο θα το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα διορθωτικές κινήσεις μπορούμε να κάνουμε άπειρες.
1: Ναι.
0: Βελτιωτικές κινήσεις μπορούμε να κάνουμε στις κατευθύνσεις στις οποίες θα επισημάνουμε ότι δεν μπορούμε με το υπάρχον υλικό να έχουμε καλυτέρευση, παρά μόνο με προσθήκη. Okay. Αλλά με προσθήκη ενταγμένη, πρόσεξε, στο παιχνίδι που έχει μάθει να παίζει, όχι αυτός που θα έρθει, ο κορμός.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει και μία... σύμπτωση, δεν είναι ακριβώς σύμπτωση. Οι προσθήκες που γίνανε στον Ολυμπιακό ήταν ένα Σάσος και ένα Πέντε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς το 2012, όταν είχε φέρει τον Τζο Ντόρσεϊ, έτσι, το πεντάρι,
0: ναι,
1: και τον Έισι Λό,
0: ναι,
1: τον Άσο,
0: ναι,
1: όπου άλλαξε όλη η ιστορία του Ολυμπιακού το 2012,
0: ναι,
1: και έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε τη χειρότητα. Το ίδιο έγινε και φέτος.
0: Σωστά.
1: Παίρνοντας τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κόρι Τζόζεφ, και κυρίως τον Κόρι Τζόζεφ, γιατί αυτά που έχει κάνει ο Κόρι Τζόζεφ είναι συγκλονιστικά. Δεν φαίνονται, ορισμένα από αυτά δεν φαίνονται στη στατιστική ούτε καν. Αυτό δηλαδή που πέφτει στον τελευταίο τελικό να σώσει μια χαμένη μπάλα, που κάνει μέχρι και κεφαλιά για να μην κάνει μπρος πίσω, και μετά με κάποιο τρόπο έχει τον έλεγχο και πριν πατήσει την πίσω.
0: Κοίταξε να δεις, Κωστή, για να μιλήσουμε μπασκετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις. Αυτό το οποίο οφείλουν να καταλάβουν κάποιοι, και αυτοί που ξέρουν μπάσκετ το έχουν καταλάβει, είναι ότι ο Κόρι Τζόζεφ ήταν μια σπουδαία, πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ήταν μια σπουδαία μεταγραφή για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πάρα πολύ γρήγορα, δείχνοντας ένα παίκτη ο οποίος έχει και αντίληψη και θέληση να προσαρμοστεί. Γιατί μπορεί να έχεις αντίληψη, αλλά μην έχεις θέληση να προσαρμοστείς. Okay, με την έννοια ότι εγώ, ρε μάγκες, παίζω τόσα χρόνια αυτό το μπάσκετ, θα συνεχίσω να το παίζω, αν δεν σας αρέσει. Never mind. Θα φύγω, γεια σας, πάμε παρακάτω, αλλά δεν αλλάζω. Όχι, αυτό δεν έγινε από τον Κόρι Τζόζεφ. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, ο Κόρι Τζόζεφ ήρθε σε μια στιγμή που ο Walkup όχι είχε σκάσει, του είχε φύγει και η σανίδα στον ωκεάνο. Είχε τελειώσει και σε θέμα επινοήσεων και σε θέμα εμπνεύσεων και σε θέμα ηρεμίας εγκεφάλου, και αυτό από την τεράστια...
1: Ήδη εντωμεταξύ ο Νιλικίνα και ο Μόρις δεν ανταποκρίνονταν στο βαθμό που έπρεπε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν νομίζω ότι μπαίνουν στον ίδιο σακί, και θα σου εξηγήσω γιατί. Μα σχετικά. Γιατί ο Ντιλικίνα είναι μια μεταγραφή με προβολή στο μέλλον για τον νέο Ολυμπιακό. Εγώ, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αυτό βλέπω.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να μείνει όμως τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το πιθανότερο είναι θα φύγει.
0: Οπότε δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ούτε μελλοντικά να τον πει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Ότι είναι ένας παίκτης στο οποίο βλέπουμε κάποια προσόντα, βλέπουμε κάποιες δυνατότητες, βλέπουμε κάποιες προοπτικές. Θα μπορέσουμε μέσα από την δική μας διαδικασία αυτές να τις εμβαθύνουμε. Έχουμε τον χρόνο να περιμένουμε και τα λοιπά, και βγαίνει το συμπέρασμα. Ο Τζόντζεφ έρχεται ως ένας παίκτης ο οποίος θα βάλει το σωστό timing και στα κρίσιμα, είτε μιλάμε για το Final Four είτε μιλάμε για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, και θεωρώ ότι είναι ο πολυτιμότερος στις κρίσιμες στιγμές παίκτης του Ολυμπιακού και στα δύο.
1: Ναι. Εννοείται. Θα μιλήσουμε για αυτόν σίγουρα και στην επόμενη εκπομπή. Πάμε σε τραγούδι, γιατί ναι, δεν θα έχουμε χρόνο. Να συνεχίσουμε να πούμε 2-3 πράγματα, εννοείται, πολύ λίγα δυστυχώς, για τους τελικούς του NBA και να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα.

0: Είσαι και προβοκάτορας και προβοκάτορας.
1: Γιατί το λέω, κοίταξε, ακούσαμε από cult, που ναι. σημαίνει αίρεση, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε το New York City. Νομίζω εντάξει, κάποια στιγμή έπρεπε να συμβεί αυτό.
0: Έπρεπε να συμβεί.
1: Έπρεπε, δηλαδή, αρχικά να πω ότι έπρεπε να το ζήσω εγώ αυτό. Να δω τους Knicks, να δω τους Knicks πρωταθλητές NBA. Δεν γινότανε να μην τους δούμε επιτέλους.
0: Το ζήτησες και η επιθυμία σου.
1: Το ζήτησα, ναι. Παρόλο που συμπαθώ πολύ τους Spurs και θα πούμε και για αυτούς φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, η επιθυμία μου ήταν 100% να...
0: Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει με το μουσικό τώρα, το οποίο μου ήρθε ξαφνικό, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τις σημειώσεις με τα κομμάτια, το New York City, τον Cult, και σκεφτόμουν πόσο τεράστιος θα ήταν ο τίτλος αν είχαμε πάλι το ίδιο τραγουδί, New York City, αλλά τους Cult στην αρχή τους μορφή που ήταν Southern Death Cult.
1: Ναι, το θυμάσαι ότι...
0: Ναι, αφού ξέρεις ότι ο φίλος σου δεν είναι γάς.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι από το Sonic Temple, είναι μετά το Electric, είναι από αυτό εκπληκτικός δίσκος με Matt Sorum στα τύμπανα, που μετά πήγε στους Guns N' Roses φυσικά και γράψαν τα Illusion. Ναι, κομματάρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο δίσκος.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο 1980.
0: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικότερα η Cult ήταν ένα συγκρότημα που μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε η ιδιαιτερότητα του ήχου. Δηλαδή η Cult όταν μπαίνανε καταλάβαινες ότι έρχονται οι Cult. Είχαν πολύ χαρακτηριστικό η χώρα.
1: Λοιπόν, New York Knicks όμως. Mm. Πάμε λοιπόν στο New York City. Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στο Μεγάλο Μήλο.
1: Στο Μεγάλο Μήλο, The Big Apple. Μετά από 53. Ναι, 53. Ήμουνα μείον 2. Φρέιζερ. Ήταν ο μεγάλος Φρέιζερ. Ήταν αυτή η ομάδα.
0: Fraser,
1: αυτή η θρηλυκή και ιστορική ομάδα που δυστυχώς μόνο από βίντεο και περιγραφές έχω μάθει κάποια πράγματα. Εγώ δεν την έχω ζήσει αυτήν την ομάδα, αλλά ξέρω ότι αυτή η ομάδα ήταν σημείο αναφοράς για το NBA. Με αντιπάλους.
0: Μεγάλο big thing.
1: Του Karim Abdul-Jabbar τότε, τους Lakers φυσικά, του Chamberlain. Δηλαδή ομάδες που ήταν
0: κολοσσοί.
1: Όμως ήταν και αυτή η κολοσσέα ομάδα. Για τον Φρέιζερ άλλωστε λένε ότι είναι ένας από τους καλύτερους playmaker που έχουν περάσει από το άθλημα. Συνολικά.
0: Όχι, λένε ότι μπορεί να ήταν και ο καλύτερος playmaker.
1: Μπορεί να ήταν και ο καλύτερος, ναι. Αυτοί παίζανε τότε αυτό που κάνει τώρα ο Μπαρτζόκας, έτσι. Δηλαδή αυτό το Μπαρτζόκας ball που λέμε, με τις πολλές πάσες.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνανε τότε οι Knicks. Δηλαδή όποιοι μπορούν να τρέξουν σε βίντεο θα το δουν και θα βρουν πολλές ομοιότητες εκεί. Γιατί παζόντουσαν και σκληρές άμυνες.
0: Ήταν τσούκου μπάσκετμπολ.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν θα πούμε όμως ότι έρχεται μια ομάδα που είναι πραγματική ομάδα.
0: Mm.
1: Η New York Knicks, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι κάνουν ένα εκπληκτικό, μια εκπληκτική σειρά. Κερδίζουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι Spurs θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πρωτάθλημα, μπορεί και πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Πάντως
0: καλά κάνεις και το λες, γιατί επειδή είδα τους τελικούς, τους είδα όλους ως λύτρωση απέναντι σε αυτό το οποίο βιώναμε και βλέπαμε εμείς το δικό μας. Επειδή ακόμα 2 χρόνια πριν από 2 άτομα τα οποία εκτιμώ απεριόριστα και αγαπάω απεριόριστα και είναι άνθρωποι του μπάσκετ, μου είχαν πει ότι οι New York Knicks πριν από 2 χρόνια πάνε, σε 2 χρόνια θα δεις ότι θα το πάρουν. Okay. Και τελικά απεδείχθηκε ότι καλά κάνουν και πιστεύω με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτός που σου είπε αυτό το πράγμα είναι βαθιά γνώστης του αθλήματος.
0: Ναι. Μου το είχε πει πρώην παίκτης, ο οποίος
1: φάνηκε τώρα πια.
0: Μου το είπε πρώην παίκτης που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, ο οποίος δεν ζει εδώ, ζει στη Νέα Υόρκη, είναι πολύ φίλος. Και συζητώντας μαζί του, γιατί άλλο, επειδή ξέρει ότι έχω την πετρία για το κολεγιακό, μου είχε πει τότε ότι τους παίκτες που έχει πάρει ο τέτοιος, φυσικά και τους ξέρεις γιατί κάποιοι ήταν από κολέγια κτλ. Να δεις, μου λέει, ότι είναι πολύ σωστές κινήσεις. Αν σε 2-3 χρόνια, μου λέει, θεωρώ ότι οι Knicks θα πάρουν το πρωτάθλημα, όχι θα το χτυπήσουν, θα το πάρουν, μου λέει, με αυτούς τους παίκτες.
1: Είναι φοβερό ότι η Knicks από την ανυπαρξία, γιατί ήταν στην ανυπαρξία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τα προηγούμενα 3-4 χρόνια πριν, άμα πάμε 3-4 χρόνια πριν.
1: 3-4 χρόνια πίσω, ναι.
0: Ήταν όχι μόνο ανυπαρξία, και καφενείο.
1: Ναι. Εδώ τώρα βγάζουν ένα παίκτη ο οποίος είναι το νομίζω όλος ο μπασκετικός κόσμος για αυτόν τον άνθρωπο μιλάει.
0: Ναι.
1: Για τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος έκανε ένα φανταστικό τελικό, και όχι απλά φανταστικό τελικό, και ένα τρομακτικό φίνις, γιατί οι Spurs πάλι προηγηθήκαν στο σκορ και πάλι προηγηθήκαν και με καλή διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Και
0: βέβαια.
1: Βγήκε μπροστά αυτός ο παίκτης και ανέτρεψε όλο το σκηνικό. Κατάφερε και γύρισε τούμπα το παιχνίδι με 45 πόντους. 45 πόντους.
0: Αποδεικνύοντας πάλι αυτό που λέγαμε, το λιγότερο ομαδικό από τα ομαδικά.
1: Πολύ δύσκολες προσπάθειες.
0: Ναι, πολύ δύσκολες.
1: Δεν ήταν δηλαδή, δεν είναι αυτά τα ελεύθερα τρίποντα που είχαμε βαρεθεί να τα βλέπουμε στο
0: και από έναν άνθρωπο που, για να πούμε και αυτό, που η σωματοδομή του δεν σου επιτρέπει και πολλά κατσικά. Έτσι, σε ένα πρωτάθλημα που
1: σου είπε. Είναι βραχής όμως. Δηλαδή,
0: είναι βραχής όμως, ρε Σικοστή μου, αλλά δεν είναι κανένα κορμί. Δεν είναι. Πολ Τζον, που τον βλέπεις τον άλλο και λες λαμπάδα, ωραίο κορμί.
1: Ο Τζορτζ.
0: Πολ Τζον. Και λες, εντάξει, ωραίο κορμί, ρε μάγκα.
1: Εντάξει, εγώ τον είδα ότι είναι πολύ δυνατός, επιδιώκει την επαφή, πηγαίνει μέσα στο καλάθι, δεν φοβάται.
0: Δεν φοβάται γιατί πλέον είναι και αυτό το μπάσκετ. Okay.
1: Είναι ένας πολύ καλός ολοκληρωμένος παίκτης για τη θέση του, δεν το συζητάμε.
0: 100%. Εγώ θέλω να πω κάτι για τους Spurs και θέλω την άποψή σου. Οι Spurs μου άρεσαν.
1: Πάρα πολύ.
0: Μου άρεσαν. Πάρα πολύ δεν μπορώ να το πω.
1: Ήταν και το φαβορί για το πρωτάθλημα.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσαν. Μου άρεσε το ότι αυτή η φιλοσοφία, ρε παιδί μου, του μπάσκετ που αποτυπώνεται στο παρκέ, και όσοι έχουν παρακολουθήσει αναγνωρίζουν, μάλλον αισθάνονται τη μυρωδιά του Πόποβιτς, τη συνέχεια του Πόποβιτς, του εξυγχρονισμού του Πόποβιτς, της, αυτό που λέμε, της επόμενης μέρας, που αυτή η μπασκετική κοινότητα το έχει το έχει αποδεχθεί, και θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά που το έχει αποδεχθεί και το έχει διδαχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να το μεταλαμβαδεύει από τη μία γενιά στην άλλη. Αλλά σε αυτά που λέμε κρίσιμα, σε αυτά που λέμε κομβικά, η ομάδα δεν μου φάνηκε έτοιμη, Κώστη.
1: Ναι, και θα είναι. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι αυτή
0: ναι, ομάδα... Ναι, θα είναι 100%. Ναι,
1: δεν πρέπει ούτε να στεναχωριούνται φυσικά όσοι την υποστηρίζουν, γιατί ούτως ή άλλως έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία και αυτή φέτος έφτασε στους τελικούς. Αλλά είναι και το δυναμικό της τέτοιο που λίγο ακόμα εμπειρία να είχαν, γιατί φάνηκε ότι ήταν άπειρη.
0: Αυτό ήταν.
1: Εκεί που χάνανε τις μεγάλες διαφορές φάνηκε η απειρία και το πώς δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τις στιγμές. Ναι. Όταν μάθουν να το κάνουν αυτοί.
0: Και πώς δεν υπήρχε σε αυτούς ένας έμπειρος παίκτης ρυθμού.
1: Ναι, γιατί βλέπεις ότι έχουν τον... Το Γουέμπι, ο οποίος είναι. Έχουν τον Χάρπερ, έτσι. Έχουν τον Τζον Τζόνσον. Έχουν τον Σαμπανί. Έχουν τον Βάσελ. Έχουν φοβερή ομάδα. Αυτοί δηλαδή σύντομα όταν δέσουν και αποκτήσουν λίγο ακόμα εμπειρία.
0: Και όταν πάρουν τα μαθήματά τους. Και όταν πάρουν τα μαθήματά τους.
1: Τα πήρανε.
0: Πήρανε
1: ήδη, και αυτό είναι το φοβερό, ότι σε τόσο μικρή ηλικία, ας πούμε, που είναι ο Γουέμπι είναι μόλις 22, πήρε πολύ σκληρά μαθήματα.
0: Καλά, ότι έχουν μέλλον, έχουν τεράστιο μέλλον, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, έχει τελειώσει ο χρόνος μας.
0: Ναι.
1: Να πούμε συγχαρητήρια φυσικά και στους δύο πρωταθλητές που αναφερθήκαμε σήμερα, φυσικά και στον Ολυμπιακό, πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας. Φυσικά τους New York Knicks, πανάξιοι πρωταθλητές NBA, ναι. Και συγχαρητήρια, επιτέλους η Νέα Υόρκη χαμογέλασε. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε κυρίως για τις θετικές εντυπώσεις που μας έκαναν παίκτες σαν αποτίμηση όλης της χρονιάς.
0: Και ομάδες και προπονητές.
1: Ναι, βέβαια, θα τους βάλουμε όλους.
0: Θα κάνουμε ένα concluding, μια επιτομή αυτών που πραγματικά είναι αξιοσημείωτα την χρονιά που διανύσαμε.
1: Λοιπόν, Empire State of Mind για φινάλε. Jay-Z με την Alicia Keys, φυσικά αφιερωμένο στη New York Knicks. Και του χρόνου, λοιπόν, για τα πρωταθλήματα, τελείωσε η χρονιά πια. Τελείωσε με ένα χαμόγελο, θα πω εγώ. Και ας είμαστε καλά και του χρόνου, να δούμε τι θα γίνει.
0: Και να αγαπάμε τον μπάσκετ.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Κωστή. Ακούσατε το ιντερνετικό ραδιόφωνο EOC Web Radio. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε πάντα το μπάσκετ. Εμείς θα τα ξαναπούμε, τα λέμε την ερχόμενη

Με κομμάταρα REM ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Web Radio, Γρηγόρης Παπασιλείου, το παιχνίδι αλλιώς. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026 και μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας, μέχρι τις 2, με την παρέα του Δημήτρη Μελίση, με αρκετό μπάσκετ αλλά και αρκετό ποδόσφαιρο, γιατί το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση για όσα γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό.

Να ξεκινήσουμε την πασχετική μας ενασχόληση με το φρέσκο νέο. Ο Φίλιππος Τίγκας θα παίζει στην Μύκονο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Τίγκας είναι στα 23 του, από το 18 στο 20 έπαιζε στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΚ. Τελείωσε τη σεζόν με τη φανέλα του Κεραυνού Στροβολού στην Κύπρο, που είχε περίπου 11 πόντους, 3 rebound και 4 assists σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Κύπρου. Έπαιξε και στο FIBA Europe Cup. Ο Τίγκας, ο οποίος το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Κύπρου και ξεχώρισε στην πρώτη παρουσία των Κυπρίων σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ίδιος δήλωσε ότι στη Μύκονο θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους τόσο για τον ίδιο όσο και για το κυπριακό μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα ενταχθεί στη Μύκονο.

0: Εδώ είμαστε, ο Web Radio, πάντα Γρηγόρης Παπασιλείου με την παρέα και τη βοήθεια του Δημήτρη Μελίση και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν εξαίρετο συνάδελφο, τον οποίο απολαμβάνεται χρονιά μέσα από τις μεταδόσεις του. Εγώ δεν θα πω μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και μπάσκετ παλιά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, Σίδωρε, είμαστε στην Ομοσπονδία της Καλαθοσφαίρισης, οπότε να θυμηθώ τα παλιά σου, κάτι Δάφνη Πανιώνιος, κάτι τέτοια. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Θα θυμηθείς βέβαια, γιατί να μην τα θυμηθείς. 26 χρόνια πριν, καλό να τα θυμόμαστε αυτά που έχουν συμβεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα και με την λήξη των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ έχει μετατοπιστεί όλο το ενδιαφέρον σε όσα γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική.
1: Υπάρχει, δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ, δηλαδή.
0: Δεν σε θέλω για μπάσκετ. Σε θέλω για,
1: okay.
0: Για τα φρέσκα κουλούρια, σε θέλω για τα ποδοσφαιρικά. Οπότε θέλω να μου πεις ποια ήταν για σένα η απογοήτευση, ποια σε εντυπωσίασε, τι σου έχει μείνει από αυτή την πρώτη αγωνιστική, γιατί χθες βράδυ ξεκίνησε με πολλά γκολ η δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι, απογοήτευση, να σου πω την αλήθεια, την περίμενα. Δεν περίμενα την Ισπανία το πρώτο ημίχρονο της Γαλλίας. Απογοήτευση περίμενα να είναι και ήταν στο πρώτο παιχνίδι της και λίγο χειρότερη από ό,τι την περίμενα, η Πορτογαλία. Όχι τόσο για την ακινησία του Ρονάλντο και όλα αυτά που τα περιμένουμε, όσο για το ότι οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε και η τριάδα πίσω από τον Ρονάλντο με τόσα πολλά μάτς και όλο αυτό μαζί ως χημεία ομάδας δεν μου έμοιαζε ότι θα είναι σε μια κατάσταση ικανή. Βέβαια μιλάμε για πρώτο μάτς τώρα, για την πρώτη εντύπωση, μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν μου μοιάζει μια ομάδα ικανή για να κάνει τη διαφορά και να πάει μακριά, παρά το ότι έχει φοβερό ταλέντο η Πορτογαλία. Οπότε η Πορτογαλία περισσότερο από τους υπόλοιπους, απογοήτευση. Τώρα, η Γαλλία έπαιξε λίγο.
0: Σε αυτή την κουβέντα και την Βραζιλία, ιδίως τη Βραζιλία του πρώτου ημιχρόνου με το Μαρόκο.
1: Η Βραζιλία του πρώτου ημιχρόνου είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει να παρακολουθήσεις με βάση αυτό που περιμένεις πραγματικά. Δεν το συζητάω. Απλώς λέω για την Πορτογαλία γιατί έχει τα αστέρια και περιμένεις κάτι να δεις. Από τη Βραζιλία περιμένεις συγκεκριμένα πράγματα πλέον. Δηλαδή τα πλάγια μπακ της δεν ξέρω που μπορούν να παίξουν και αν μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε δεκάδα σε ένα σοβαρό πρωτάθλημα. Όλο αυτό με Βινίσιο, Νεϊμάρ, αλλά δεν υπάρχει ο Νεϊμάρ, αλλά όλο αυτό το μία μπάλα ο καθένας να κάνει με κάτι, μόνο στον Αντελότη είναι το ποντάρισμα για να κάνει ομάδα όλο αυτό και να δείξει κάτι. Αλλά όντως είναι στις απογοητεύσεις, δεν περιμέναμε να βγάλει μάτια, αλλά okay, ήταν πιο κάτω από αυτό που περιμέναμε. Εγώ την Πορτογαλία την έχω πιο πάνω από τη Βραζιλία σε αυτό.
0: Και επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτό που είπες νωρίτερα για την ακινησία του Κριστιάνο, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι για να παίξει ο Κριστιάνο και να είναι υποφερτός, θα το πω εγώ, να είναι ok, πρέπει όλοι αυτοί που είπες από πίσω να είναι εξαιρετικοί.
1: Βέβαια.
0: Και δεν ήταν.
1: Βέβαια. Αλήθεια είναι. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε όλη επίθεση στο Ρονάλντο. Είναι εύκολο και είναι και άκοπο. Το ότι θα πεις κάτι για το Ρονάλντο δεν σημαίνει ότι ακυρώνεις ότι έχει γίνει στο παρελθόν για το Ρονάλντο. Κρίνουμε αυτό που βλέπουμε και με βάση αυτά που μαθαίνουμε. Η ουσία είναι ότι αν δεν λειτουργήσει όλη η ομάδα να είναι σε φοβερή κατάσταση για να προκύψουν οι συνθήκες να βάλει το εύκολο γκολ ο Ρονάλντο, δεν θα συμβεί κάτι. Εδώ μιλάμε για όχι ακίνητο Ρονάλντο, για μια ακίνητη, παγιδευμένη, τελείως μπλοκαρισμένη Πορτογαλία, η οποία σου λέω σε μεγάλο βαθμό την περίμενα, διότι δεν θεωρώ ότι μετά από τέτοια σεζόν απαιτήσεων για Βιτίνια, Ζωάο Γκόμες και αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο στην Παρή, έχει μείνει δράμη ενέργειας για οτιδήποτε άλλο μέχρι να ξαναπαίξουν στην Παρή. Δεν λέω ότι αγνοούν την εθνική της ομάδα, το αντίθετο, αλλά θεωρώ ότι ό,τι έχουν τραβήξει με τον Λουίς Ενρίκε δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί με το πάω στο άλλο επίπεδο, πάω στην εθνική και παίζω μπαλάρα επίσης.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία νομίζω ότι της αρέσει της Ισπανίας να είναι έτσι. Έχει τρελά περιθώρια βελτίωσης, δεν έβγαλε μάτια επίσης. Τώρα,
0: βέβαια,
1: το να μην κάνει...
0: Να πω κάτι, αν Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς δεν είναι καλά, δεν είναι
1: ναι,
0: η Ισπανία
1: θέμα
0: που ήταν στο Euro. Μην περιμένουμε να δούμε δηλαδή θαύματα με αυτούς τους δύο απόντες. Και η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι αν και στην Ελλάδα εδώ τα βαφτίσια συνηθίζονται, τώρα δεν μπορείς να βαφτίσεις ακραίο ούτε τον Γκάβι ούτε τον Φεράν Τόρες.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο Γιαμάλ είναι μια ιστορία μόνος του. Ο Williams είναι καταπληκτική περίπτωση. Δεν έχει εξτρέμ ακριβώς. Δηλαδή ο Φεράν μπορεί να παίξει λίγο αριστερά, μπορεί να παίξει οπουδήποτε, λίγο δεξιά. Η θέση του δεν είναι αυτή. Ο Γκάβι επίσης δεν μπορεί να παίξει αριστερά. Το γεγονός ότι πάνε όλοι κεντρικά και γίνεται κομφούζιο. Ακόμα και το πράσινο κροτήριο, ακόμα και μπορεί να κάνει φάουλ, τους αντιμετώπισε. Γενικώς η Ισπανία, αν δεν πάει στη λογική παιχνιδιού του Λουίς Ενρίκη και γυρίζει προς τα πίσω στο ατελείωτο τικιτάκα, θα έχει θεματίσει τόσο τώρα, αν όντως λείπουν για Γιαμάλ και ο Γουίλιαμς, με αυτό στα επόμενα μάτια θα είναι και σαφώς πιο δύσκολα. Αλλά είναι η Ισπανία και περιμένεις από την Ισπανία όταν προχωρήσει η διοργάνωση και προσαρμοστούν όλοι το κάτι παραπάνω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να σου πω για τη Γαλλία είναι ότι δεν κάνουν προπόνηση οι ομάδες, και λέει για τη Γαλλία, γιατί πήγε και έπαιξε σε ένα σκληρό συνθετικό τάπητα, χωρίς να έχουν ξαναμπεί σε αυτό το γήπεδο, πάνε να παίξουν πρώτο μάτς και για ένα ημίχρονο βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι κίνητη επίσης.
2: Έχει μεγάλη διαφορά, και καλά κάνεις που το λες, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά το χορτάρι με τον όσο εξελιγμένο και να είναι το πλαστικό χορτάρι και ένα γήπεδο τέτοιο, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στα επίπεδα του φυσικού χορταριού.
1: Ακριβώς, και δεν ήταν και καλός.
2: Που κολλάει το παπούτσι ή που κυλάει η μπάλα.
1: Ναι. Και δεν ήταν και καλός αυτός ο τάπητας, είχαν δηλαδή πολλές αντιδράσεις. Η Γαλλία αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία. Η Γαλλία λοιπόν για ένα ημίχρονο στο δεύτερο έδειξε κάτι, αυτή που ήταν πολύ καλή και λόγω αντιπάλου. Και λόγω κυρίως του πώς αντιδράει μετά το 2-2, γιατί εγώ σε αυτό μένω, όχι ότι έγινε 2-2 στο πρώτο ημίχρονο από την Κροατία, είναι η Αγγλία. Μακάρι να έχει συνέχεια και για τον τουρνουά δηλαδή, γενικά όπως ξέρεις δεν την υπολειπτομεί ιδιαίτερως ως εθνική ομάδα. Συμφωνώ, αλλά αυτό που είδαμε... Ορίστε.
2: Συμφωνώ λέω και σε αυτό. Συμφωνούμε. Οι απόψεις μας είναι πολύ κοντά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι υπερταλαντούχα αυτή η εθνική ομάδα και νομίζω ότι έχει καλύτερο προπονητή από ό,τι έχει τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει ένα προπονητή τον οποίο φαίνεται αυτούς που επέλεξε και να είναι αυτοί που το πιστεύουν. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η απάντηση στην όλη κριτική που γίνεται χαμός και στην Αγγλία, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, ποιοι κόπηκαν, ποιοι πήγαν. Αυτοί που πήγαν φαίνεται από τις δηλώσεις ότι δηλαδή βγαίνει τώρα ποιος ο Κέιν, που δεν έχει ανάγκη να πει καμία καλή κουβέντα για κανέναν, και λέει τώρα ότι στο ημίχρονο ο προπονητής, στην έργο του προπονητή αυτό που έγινε στο ημίχρονο. Και τι έγινε στο ημίχρονο, να τους πει let's do it our way. Και το our way έχει γίνει σλόγγαν τώρα, λες και θα μπορούσε να γίνει με κάποιον άλλον δρόμο και όχι με το δικό τους. Αλλά όμως τους βρήκε τη χορδή και αυτό που έκανα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Αργεντινή, Μέση.
1: Τέλειωνε η συζήτηση, εντάξει, απολαμβάνουμε, ξενυχτάμε. Δεν περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό νομίζω. Εντάξει, το hat-trick και τα υπόλοιπα. Δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Περιμένεις να νικήσεις Αργεντινή, δεν περιμένεις τρία γκολ από το Μέση, ok. Αλλά ο Μέση σε σχέση με τον Ρονάλντο κάνει κάτι το οποίο το κάνει μοναδικά. Όταν θα πάρει την μπάλα είναι έτοιμος να κάνει οτιδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας. Όταν δεν θα έχει την μπάλα είναι πανέτοιμος να πάει σε μια γωνία λίγο έξω από εκεί που θα πέσει το φως και να μπορέσει να καμουφλαριστεί. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Και για την ηλικία του.
2: Σε αυτό το κομμάτι, και συμφωνώ για την ηλικία που λέει, σε αυτό το κομμάτι, επειδή έχει ακούσει και πάρα πολλά ο Σκαλόνι ότι τον έφερε ο Μέση, αν δεν υπήρχε ο Μέση δεν θα ήταν ποτέ στην Εθνική και για να έχεις τον Μέση σε αυτά τα μέτρα που θέλεις ώστε να κάνει τα μαγικά που θέλεις πρέπει να έχεις και τρία σκυλιά πίσω. Δηλαδή Μακάλιστερ, Φερνάντες και Ντεπόλ έχουν οργό στο γήπεδο.
1: Ναι. Για μένα η καλύτερη πάσα, Γρηγόρη, σε ό,τι έχουμε δει, έχει βγάλει φοβερή πάσα, άρα μπει όλοι, η καλύτερη πάσα που έχω δει είναι αυτό που λέμε ο ορισμός του κάθε του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι κάθετο, τώρα τα υπόλοιπα είναι παρακάθετα, του Ντεπόλ στο Μέση. Το πώς περνάει στον άξονα από 4 και μετά από το Μέση πάει στα δίχτυα. Δηλαδή αυτό που λέμε μέσω διάστημα, ενδιάμεσος χώρος, όπως θέλουμε να το πούμε, το πώς περνάει από εκεί η μπάλα, δηλαδή με την ταχύτητα που πρέπει για να περάσει το Μέση. Εντάξει, να τον υπηρετήσουμε το Μέση. Αυτό σημαίνει να υπηρετήσουμε το Μέση. Τώρα η Πορτογαλία το κάνει αλλιώς. Δηλαδή περιμένουν όλοι, αν δεν δημιουργήσει φάση Ρονάλντο που πλέον δεν μπορεί να τη δημιουργήσει, να χαλάσει και αυτές που δημιουργούν οι υπόλοιποι για τους άλλους, αρκεί να μπει αυτό στη μέση και να σπάει τη δόξα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Σωστά. Πολύ ωραία το λες αυτό. Θα έλεγα ότι είναι και λίγο, ήταν και λίγο αφελής η Αλγερινή, επιστρέφοντας στο πόσο
1: ναι, ναι, ναι.
2: Έπαιξαν τον Μέση. Και επίσης, ρε αγόρι μου, κουβαλάς ένα μεγάλο όνομα. Μην παίζεις, άστο. Για τον Ζιντάν, λέω.
1: Για τον Ζιντάν.
2: Το goalkeeper της Αλγερίας. Άστο, ναι. Σταμάτα, κάνε κάτι άλλο. Δεν πειράζει.
1: Ή τέλος πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εμείς άλλωστε δύσκολα μπορούμε να διαφωνήσουμε όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Άλλαξε το πόνιμο.
2: Ναι, κάνε κάτι δηλαδή, άλλο. Ναι,
1: βλέπεις τώρα άλλος λέγεται Ζήκο, ας πούμε. Όταν σε λένε Ζήκο, όταν σε λένε Πελέ, όταν σε λένε Ζιντάν, όταν σε λένε Μαραντόνα, όταν σε λένε... Εντάξει, ό,τι και να είναι, πες το με το μικρό Λούκα.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι με Λούκα.
2: Πες κάτι άλλο.
1: Το μικρό, όπως κάνουν οι Ισπανοί.
2: Για Νορβηγία, πώς είναι πολύ που... Ξέρεις, αν λέγανε για κάποιο outsider σε αυτό το Μουντιάλ, θα συζητούσαν για Νορβηγία, θα συζητούσαν για Ιαπωνία πριν καν ξεκινήσουν οι αγώνες και νομίζω ότι και οι δύο μας δικαίωσαν και κυρίως αυτοί που πίστευαν την Νορβηγία παραπάνω.
1: Ναι. Επειδή την Ιαπωνία την έχουμε ξαναδεί και είναι συγκεκριμένο αυτό που παίζει και δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό, φυστά. Αλλά το κάνει καλά με το μοριγιά σου και παίρνει αποτελέσματα από μικρούς και μεγάλους και κυρίως από μεγάλους. Εγώ με την Νορβηγία και το έλεγα και πριν το τουρνουά αυτό και για το μάτς που έχει κάνει φιλικό μεν αλλά τρομερό μάτς με τη Σουηδία, γενικά για τον τρόπο που έχει προετοιμαστεί, που έχει παίξει, που έχει προκριθεί, που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και το έδειξε και στον πρώτο παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα με το Ιράκ και άλλοι παίζανε με το πράσινο φροντίο, τι να κάνουμε με το Ιράκ. Είναι μια χαρά ομάδα, έχει διάθεση, έχει ενέργεια και επειδή είναι ένα μουντιάλ που βλέπεις τη Γαλλία και τη Βραζιλία στον πρώτο μήχρονο και την από τώρα δηλαδή. Ναι. Χαίρεσαι να βλέπεις την Νορβηγία να παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Χαίρεσαι να βλέπεις ομάδες με ορμή, με διάθεση, με την Ιαπωνία που λες, ναι. Αλλά οκ, το έχουμε ξαναδεί με την Ιαπωνία. Και επίσης η Νορβηγία έχει και μπροστά έναν τύπο, ρε παιδί μου, που χαίρεσαι επίσης να τον βλέπεις να παίρνει την μπαλά. Και λες τώρα τι θα κάνει, για να δούμε τι θα κάνει.
2: Φίλε, ξέχωρα από τα γκολ και τα υπόλοιπα, το είδες το μάτς στο Ιράκ Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Εμένα μου έμεινε μία φάση που περιμένει ο γίγαντας, ο Ιρακινός, ο στόπερ, να του έρθει η μπάλα στο κεφάλι και ξαφνικά εμφανίζεται το θήριο
1: ναι,
2: από το
1: ναι,
2: πουθενά.
1: Ναι, ναι.
2: Και, δηλαδή πρέπει αυτή η κίνηση να ήταν κίνηση κόμικ. Δηλαδή που
1: ναι,
2: έρχεσαι
1: ναι,
2: από τον
1: ναι.
2: αέρα, είναι αυτή η φάση που παίρνει την μπάλα με το κεφάλι και μετά δεν κάνει καλή πάσα για να τελειώσει
1: ναι.
2: Γκολ. Αλλά το πώς μπήκε στη φάση, αυτό το παιδί
1: αυτό,
2: δηλαδή
1: αυτό.
2: Είναι χαρισματικό.
1: Ακριβώς. Και... είναι καταπληκτική στιγμή αυτή. Η ορμή, η ένταση και το πόσο αγριεμένα και καλά εγώ είμαι εδώ και δεν θα γίνει τίποτα.
2: Ναι, ναι. Και πάνω σε αυτό,
1: αυτό σου θυμίζω μια φάση που κάνει ο Κέιν, γιατί έχει σημασία που λέμε τώρα για ακίνητους και κινητικούς. Υπάρχει μια φάση που γυρίζει ο Μπέλιγχαμ, που τον έχεις δει και εσύ και εγώ με τη Ρεάλ, όχι απλά να βαριέται. Να το φωνάζει, παιδιά, βαριέμαι, βγάλτε με, δεν θέλω να παίζω. Και γυρίζει προχθές, είναι στο κέντρο, δεν έχει καμία συμμετοχή στη φάση και γυρίζει και παραγωγεί κόρνερ.
2: Ναι.
1: Και λες τώρα, αυτός είναι ο Μπέλιγχαμ.
2: Ισχύει. Είναι και πόσα έχεις διάθεση να θυσιάσεις όταν παίζεις με την ομάδα σου, με την εθνική σου ομάδα σε αυτή τη μεγάλη σκηνή. Και
1: πάνω ναι, ακριβώς.
2: Αυτό τη σταχυδύναμη που λέγαμε νωρίτερα, δεν μπορώ να μην πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε
1: ναι,
2: αυτό ειδικά
1: ναι.
2: το κομμάτι, στην ταχύτητα, στην έκρηξη και στη δύναμη που βάζουν στο παιχνίδι τους.
1: Ναι, σωστό. Μια που λέγαμε για ορμή και ενέργεια και στην Νορβηγίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης καταπληκτικό. Αλλά, νομίζω πρέπει να ως ένα σημείο και μετά το περιμένεις αυτό. Οι Αμερικανοί εντυπωσιακοί σε αυτό, όντως, συμφωνώ.
2: Μεξικό.
1: Ήδη
2: στους 32.
1: Το αναμενόμενο νομίζω έγινε. Απλώς νομίζω ότι και ο Καναδάς θα έπρεπε να είχε περάσει ήδη και το έχει λόγω της αδράνειας με το Κατάρ το έχει πληρώσει και θα μπορούσε να είχε τελειώσει. Δηλαδή ήταν κουτό τώρα αυτό το πρώτο μάτς. Ωραία ομάδα αυτό που είπες. Δηλαδή με την μπάλα στα πόδια και με τρομερή ταχύτητα στις εναλλαγές.
2: Που λένε David, να ξέρεις. Γουστάρω, τον πάω.
1: Εντάξει τώρα,
2: έχω βάλει και ένα 5 ευράκι να βγει πρώτο σκόρερ σε ολόκληρο το Μουντιάλ.
1: Σωστό.
2: Και με
1: δικαιώσεις
2: χθες με το χατρίκ που πέτυχε. Για αυτό το κομμάτι του πρώτου σκόρερ τι βλέπεις, γιατί θα γίνει μάχη και εκεί.
1: δεδομένο ότι εγώ έχω πει πρώτο σχόλιο Εμπαπέ και όχι Κέιν, ακριβώς γιατί η Γαλλία καταλαβαίνω, δεν φάνηκε με τις, φάνηκε μάλλον πολύ λίγο με τις Σενεγάλη σε λίγο χρόνο πόσα γκολ μπορεί να βάλει. Είναι η πιο επιθετική εκδοχή της Γαλλίας με Ντεσάν προπονητή και στα φιλικά και γενικά το πνεύμα, καλά και παιχταράδες που έχει αλλά πάντα είχε. Οπότε με δεδομένο ότι είναι πιο επιθετική, ότι θα βάλει πιο πολλά γκολ, θα πάρει και μεγάλο κομμάτι ο Μπαπέ. Με δεδομένο ότι ο Ντεμπελέ θα είναι σε αυτά που είναι και δεν μπορεί να χωρέσουν όλοι και να κάνουν τις ίδιες που κάνουν και στις ομάδες τους, πήγα στον Μπαπέ. Αλλά υπάρχει Κέιν, υπάρχει και στον Ντέιβιντ, ο οποίος θα πάει μακριά ο Καναδάς. Το θέμα είναι πόσο μακριά όμως, εκείνη το θέμα.
2: Και για να σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι έχεις δουλειά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας αυτή τη δύσκολη ώρα, γιατί η επόμενη ώρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη σε ένα, γιατί θα πρέπει να συγχρονιστείς και να συνδιαλλαγείς με τον Αποστόλη Λάμπο και καταλαβαίνουμε πολύ πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Αυτό ήταν είναι δύσκολο, ναι, δοκιμασία πραγματική.
2: Δώσε μου τον τελικό που πιστεύεις, αυτόν που γουστάρεις εσύ να δεις και αυτόν που ίσως περιμένεις να δεις.
1: Κοίτα, επειδή ξέρεις ότι είμαι διαλυγής σχολής, τον τελικό θα ήθελα τη Γαλλία οπωσδήποτε. Και επειδή είναι μια παραδοσιακή ωραία κόντρα και επειδή είναι σε φοβερή κατάσταση η Αγγλία, θα ήθελα να δω χθες Γαλλία-Αγγλία, χθες.
2: Και ρεαλιστικά το βλέπεις αυτό να γίνεται κιόλας?
1: Ρεαλιστικά νομίζω ότι αν περάσουν όπως αναμένεται, με βάση τα φαβορί αν πάνε όλα, ανταμώνουν πριν το τελικό, δεν θυμάμαι τώρα αυτό.
2: Νομίζω μπλέξει και η τρίτη μέσα και γίνεται ένας χαμός.
1: Μπλέκουν και η τρίτη.
2: Θα ήταν ένας ωραίος τελικός όμως. Θα μου άρεσε και εμένα να το δούμε.
1: Αυτό, ναι.
2: Με δεδομένο ότι... Να κλαίνε οι Άγγλοι μετά όπως πάντα.
1: Είχε τώρα αυτό νομίζω ότι... Εντάξει, ναι. Όταν κάνουν μια νίκη είναι ότι... Φέρνουν το σπίτι, απλά πάμε στο σπίτι και δεν κάνουν. Κλασικό πρόβλημα αυτό.
2: Έγινε η Σίδωρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
2: καλά.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ, γεια.

Συνεχίζοντας περιβάλλον μπάσκετ και αφήνοντας το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο καινούριος προπονητής της Virtus Bologna είναι ο Άλεξ Μουμπρού. Ο 47χρονος τεχνικός από το 22 στο 24 ήταν στη Βαλένθια. Το καλοκαίρι του 25 βρέθηκε στον παγκόσμιο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, στο Eurobasket, αλλά κάποια προβλήματα υγείας δεν το επέτρεψαν να κοουτσάρει όπως ακριβώς θα ήθελε. Η Virtus αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Ιταλικού Πρωταθλήματος, κατετάγει 17η στην Ευρωλίγκα και θέλησε να αλλάξει σελίδα και το έκανε για τα καλά, φέρνοντας τον Ισπανό τεχνικό στην Μπολόνια. Από την άλλη πλευρά, στην Real Madrid, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν από την Ισπανία, ο Σέρχι Ροντρίγκεθ υπέβαλε την παρέτησή του, ενώ παράλληλα αναμένονται σημαντικές αλλαγές τόσο στο ρόστερ όσο και στην διοίκηση του συλλόγου. Συγγνώμη. Η Real Madrid, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, αλλά γνώρισε αποκλεισμό σοκ από την Τενερίφη και δεν κατάφερε να διεκδικήσει το ισπανικό πρωτάθλημα. Οπότε ο αθλητικός διευθυντής, ο Σέρχι Ροντρίγκεθ, αποχώρησε από τον σύλλογο. Μαζί του και οι Πότσιους και Ρομπλές, που είχαν συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα σχεδιασμού μεταγραφικού. Και μένει να δούμε αν η Λέν Κράμερ, ο Κέκε, βρίσκονται κοντά στην αποχώρησή τους από την Μαδρίτη, έτσι όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα.

Μπράντοβιτς με τον Στόια Μιχαήλοβιτς, τον πρόεδρο της Παρτιζάν, όπου ουσιαστικά, να το πούμε πάρα πολύ απλά, είναι ότι ή ο Ζότς ή αυτός θα είναι στην Παρτιζάν. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν και οι δύο ύστερα από τον τελευταίο χωρισμό και όσα έγιναν στην παρουσία του Ζότς στην ομάδα της Σερβίας. Οπότε τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να έχουν μπόλικες ειδήσεις,

Ήδη υπάρχει και η δήλωση του πρόεδρου της Παρτιζάν, του Μιχαήλοβιτς, ο οποίος λέει: Δεν θα σχολιάζα τις φήμες στα ΜΜΕ, ειδικά όταν προέρχονται από άλλες χώρες και όταν δεν έχουμε επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους. Η Παρτιζάν έχει τους δικούς της στόχους και τη δική της πορεία. Εστιάζομαι σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε και σε αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του συλλόγου. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, από τη δήλωση του Μιχαήλοβιτς, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που γράφουν για τον Ζότς και τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι πάνω απ' όλα και οι Σέρβοι, οι οποίοι και συμμετέχουν, αν όχι έχουν ξεκινήσει το γαϊτανάκι όλης αυτής της ιστορίας, συμμετέχουν και πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Είμαστε στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Και ήρθε η ώρα να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο γρήγορα σήμερα. Για να μιλήσουμε τι άλλο για τον Άρη. Αν πρέπει δηλαδή να διαλέξουμε αυτή τη στιγμή που είναι η επικαιρότητα, σύμφωνοι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Σε εισαγωγικά σκοτώθηκαν για να πάρουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εστιάζεται στη Θεσσαλονίκη. Εστιάζεται σε Άρη, εστιάζεται σε ΠΑΟΚ. Με ένα περισσότερο εστιάζεται στον Άρη, διότι είναι αυτός που έκανε την κίνηση του Βασίλη Σπάνουλη, την οποία δεν την περίμενε πολλοί κόσμος. Ήταν στην αρχή σαν να μην συμπαθάνε όλοι, σαν αστείο ακούστηκε. Το είπε εξάλλου και ο Νίκος Ζήσης, ότι ήταν 0,01% οι πιθανότητες του να έρθει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Τελικά ήρθε. Και βλέπουμε λοιπόν μια αναγέννηση μιας ομάδας η οποία ψάχνει κάτι τέτοιο. Οπότε λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον. Και να με συμπαθάει για τη μεγάλη εισαγωγή, έχουμε τον Βασίλη Λυπηρίδη, ο οποίος έχει υπάρξει μέλος μιας τεράστιας αυτοκρατορίας του Άρη. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν,
0: έχετε υπάρξει ένα τεράστιο λοιπόν, ένα μέλος μιας τεράστιας αυτοκρατορίας. Πώς είναι να βλέπετε ξανά τον Άρη να αναβιώνει, αλλά να αναβιώνει στην πραγματικότητα τουλάχιστον αυτή τη φορά, γιατί και άλλες φορές υπήρχαν περίοδοι που λέγαμε ότι ναι, ο Άρης είναι εδώ, ο Άρης είναι δυνατός. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι όντως δυνατός. Okay, έχουμε ένα μικρό τεχνικό.
2: Θα δούμε κάποιο με το σήμα, αν γίνεται να κινηθείτε λίγο ή να δοκιμάσουμε να σας καλέσουμε ξανά.
0: Για να δοκιμάσουμε πάλι. Μας ακούτε μήπως τώρα καλύτερα? Χάνεται, okay, κλείνουμε και θα καλέσουμε και πάλι. Εκ νέου.

0: Λοιπόν, πάμε. Δεύτερη απόπειρα. Κύριε Λυπηρίδη, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, εγώ σας ακούω.
0: Τέλεια. Και εμείς ακούμε τέλεια. Λοιπόν, την ερώτηση την ακούσατε?
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, περιμένουμε την απάντηση.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι για εμάς που ζήσαμε εκείνα τα ιστορικά χρόνια, είναι πολύ σημαντικό μετά από 30 και πλέον χρόνια να φαίνεται μια ελπίδα ότι θα ξαναγράψει η Ένωση Σελίδης Ιστορίας η ομάδα. Φυσικά, με σοβαρότητα, υπομονή. Σημασία έχει ότι ανέλογα ένας άνθρωπος που βοήθησε στο να τελειώσουν τα χρέη τα οποία ταλαιπωρούσαν για δεκαετίες στην ομάδα. Mm-hmm. Και πλέον κάνει κινήσεις οι οποίες είναι δυναμικές, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι με την ενδοχόμα του Βασίλη του Σπανούλη. Απομένει να δούμε τις επιλογές και το σχεδιασμό που θα κάνει το προπονητικό team μαζί με το διοικητικό σε σχέση με την ενίσχυση της ομάδας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και ο κύριος Σιάο, να το πούμε έτσι, πήρε την πρώτη χρονιά λίγο δοκιμαστικά. Να το πούμε έτσι, έπαθε και έμαθε, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Τον βλέπω λίγο γενικότερα πιο δραστήριο,

0: πιο δυναμικό, ίσως και να το περίμενε ότι την πρώτη χρονιά δεν θα είναι προφανώς η απογείωση που περίμενε ο κόσμος του Άρη. Και το πάει λίγο πιο, με πιο σταθερά βήματα, το οποίο νομίζω είναι και το πιο σωστό, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που αντιλήφθηκα είναι ότι πρώτα έπρεπε η ομάδα να καθαρίσει αποχρέει και όλες τις υποχρεώσεις. Γιατί κάθε φορά που έρχονταν σε ένας επικτής στην ομάδα, έβρισκε μπροστά του χρέη, το σήκωνε ένα βιβλίο και έβρισκε από κάτω ένα άλλο χαρτί. Οπότε αυτό ήταν ένα ασφαλτικός παράγοντας για να κάνει και οποιοδήποτε σχεδιασμό. Από τη στιγμή που η πρώτη χρονιά ήταν, ο σκοπός της πρώτης χρονιάς ήταν να απαλλαγεί από τις οφειλές του σωματείου, μπορείς από εδώ και πέρα να κάνεις ένα σχεδιασμό και εξόδων και εσόδων όπως κάνει κάθε σοβαρή επιχείρηση.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ ήταν το εξής. Δεν ξέρω, κύριε, σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν οι συγκρίσεις. Τι εννοώ? Ο κόσμος του Άρη ήταν πάντα εκεί. Ο κόσμος του Άρη ζούσε με την άβρα του παρελθόντος, με όλα όσα κοιτώντας γύρω μια ματιά στην οροφή του παλέ, καταλαβαίνει κανείς τι έχει συμβεί. Όμως παράλληλα πρέπει να είναι και ρεαλιστές, σωστά? Είναι κάτι το οποίο επανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης στην παρουσίασή του, ότι δεν ξέρω κατά πόσον βοηθούν οι συγκρίσεις με το παρελθόν, με το δικό σου παρελθόν, με το παρελθόν της μεγάλης ομάδας του Άρη των προηγούμενων χρόνων.
1: Κοιτάξτε, συγκρίσεις δεν μπορεί να γίνει, το μπάσκετ έχει αλλάξει, η δυναμική των ομάδων έχει αλλάξει, ο κάθε εταιρεία πλέον κοιτάει να κάνει ένα δυνατό σύνολο. Δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Το μόνο που μπορούμε να υπάρχει μια αναλογία είναι στους τίτλους και στην φιλοδοξία κάθε σωματείου. Αυτό νομίζω ότι υπάρχει και υπάρχει κυρίως στις διαθέσεις των φιλάθλων. Το φιλάθλων που ποτέ δεν αφήσαν το σύλλογο ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του. Και αυτό είναι και το διαβατήριό του για την επόμενη εποχή. Κανένας επενδυτής σοβαρός δεν θα ερχότανε. Όλοι πίστευαν κάποια στιγμή ότι θα ερχόταν, άμα δεν έλεγε ότι το γήπεδο θα έχει αυτή την παρουσία των φιλάθλων. Δεν είναι ο Άρης ένα οποιοδήποτε σωματείο βασκετικό, δεν είναι ένα σωματείο το οποίο με τις επιτυχίες γεμίζει το γήπεδο, με τις αποτυχίες θα αδειάζει. Αυτό το απέδειξαν οι φιλάθλοι και πιστεύω ότι σε αυτούς πρέπει να πιστωθεί και αυτή η επιτυχία.
0: Πάντως είναι η γενικότερη η αναβίωση που ζει το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, γιατί βλέπουμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Και όλοι μιλάνε πλέον ότι αναβιώνουμε τη δεκαετία του 90, που η Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ δυνατή. Για ένα σημείο το Άρης ΠΑΟΚ ήταν το ντέρμπι του πρωταθλήματος. Και όταν πια σταδιακά μπήκαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, ήταν το αντίπαλο δέος. Ουσιαστικά ήταν τέσσερις ομάδες που πάλευαν μέχρι ενός σημείου, μέχρι γύρω στο 95-96, κάπου εκεί.
1: Κοιτάξτε, δεν αναβιώνουμε ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Ελπίζουμε να αναβιώσουμε κάτι μεγαλύτερο. Ναι. Γιατί και το μπάσκετ έχει αλλάξει, υπάρχουν άλλες πηγές εσόδων, η Ευρωλίγκα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, έχονται νέα σενάρια για NBA Europe και όλα αυτά που ακούγονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει, είναι σε μεγέθυνση πλέον σε σχέση με εκείνα τα χρόνια. Τότε ήταν επαγγελματικό μεν, σε σχέση με τα άλλα σωματεία, ο Άρης δηλαδή και ο ΠΑΟΚ ήταν επαγγελματικά σωματεία σε σχέση με τους υπόλοιπους, περισσότερο μάλλον από ότι τα άλλα δεν ήταν, αλλά στα μεγέθη υπήρχε για να ήταν λίγο ημι επαγγελματικά, να το πω έτσι. Τώρα πλέον μιλάμε για τελείως άλλες καταστάσεις και από πλευράς επιχειρηματιών που ασχολούνται με το άθλημα, αλλά και των φιλοδοξιών των ομάδων όσον αφορά τα έσοδά τους και τις επενδύσεις που πρόκειται να κάνουν.
2: Και αυτή η κοσμογονία που γίνεται το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι είναι και πολύ πολύ σημαντικό ότι ο ένας τραβάει τον άλλον ουσιαστικά, έτσι όπως εκείνα τα χρόνια, δηλαδή αυτό που γίνεται και στην απέναντι πλευρά στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι τελικά θα λειτουργήσει θετικά, θα ευεργετήσει και τις δύο πλευρές. Όταν βλέπεις τον μεγάλο σου αντίπαλο να κινείται, να δραστηριοποιείται, να είναι ξανά ζεστός, νομίζω ότι αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει, έτσι, σε όλες τις πλευρές.
1: Σαφέστατα, αυτό κινητοποιούσε και εμάς τότε. Δηλαδή, όλο το ελληνικό μπάσκετ τότε γινούσε γύρω από τα παιχνίδια του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε λίγο όσον αφορά τις επενδυτικές κινήσεις και την ενδυνάμωση της ομάδας του, αλλά ο Άρης ευτυχώς ακολούθησε πολύ γρήγορα και από εδώ και πέρα πλέον το παιχνίδι θα παιχθεί σε καθαρά ανταγωνιστικό επίπεδο. Φυσικά και οι δύο ομάδες έχουν απόσταση μεγάλη να διανύσουν μέχρι τα σωματεία της Αθήνας, τα οποία πλέον έχουν κατακτήσει πολύ μεγάλους και πολλούς τίτλους και επενδυτικά κινούνται σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Αλλά αυτό είναι μια κίνηση η οποία με το που θα έρχονται τα αποτελέσματα θα ανοίγει περισσότερο και η όρεξη των επενδυτών και του κόσμου φυσικά. Αυτό είναι γενικά ένα καλό στοιχείο για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, το μόνο εκείνο που θα ήθελα μόνο εγώ να επισημάνω είναι το ότι μιλάμε για ένα μπάσκετ ελληνικών ομάδων. Δεν μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ βέβαια, γιατί όπως βλέπετε Έλληνες παίκτες δεν υπάρχουν στις ομάδες, παρά ελάχιστοι και ειδικά παλαιότεροι, όπως ο Νικολάς στο Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια ήδη. Αλλά ελπίζω οι ομάδες πρέπει να κινούνται και στο ελληνικό, έτσι, στην ελληνική παραγωγή και να δίνεται και ευκαιρία, και εφόσον μπορούν φυσικά, να συμμετάσχουν και περισσότεροι ελληνικοί παίκτες.
0: Αλήθεια, επειδή αναφέρουμε λοιπόν το παρελθόν, εσείς πώς τα θυμάστε τα ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ?
1: Κοιτάξτε, εμάς τα ντέρμπι με τον Άρη, όχι όλη η χρονιά, αλλά κυρίως η εβδομάδα πριν τον ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ ήταν μια εβδομάδα περισυλλογής, άγχους, ένταση, γιατί ξέραμε ότι τότε, κάτι που δεν ισχύει τώρα, ένα παιχνίδι μέσα στην κανονική σεζόν μπορεί να κρίνει και τον τίτλο. Δηλαδή δούλευες όλο τον χρόνο και ήξερες ότι αυτά τα 2-3 παιχνίδια είναι όλη χρονιά. Δεν, αυτό φυσικά ήταν και καλό και κακό, γιατί το να μην έχεις ισχυρό ανταγωνισμό από άλλα σωματεία σε ανάγκαζε να είσαι σε ένα καλύτερη εγρήγορση, δεν μπορούσε δηλαδή να συντηρήσεις την αγωνιστική σου κατάσταση μέσα στον χρόνο τόσο εύκολα. Αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ πιεστική η κατάσταση, πάρα πολύ αγχωτική, και η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν το απολαμβάνουμε όπως το απολαμβάνουμε ένας φίλος. Δηλαδή είχαμε τόσο βάρος ευθύνης και αισθανόμαστε τόσο πολύ την προσμονή του κόσμου για αυτό το παιχνίδι και το αποτέλεσμα, που δεν ήταν και εύκολα διαχειρίσιμο.
2: Βέβαια. Να ρωτήσω λοιπόν και εγώ, πάμε λίγο επί προσωπικού, μία ιστορία που θυμάστε από εκείνα τα ντέρμπι, επί προσωπικού, ένα παιχνίδι, μια στιγμή, ένα περιστατικό, κάτι που να κουβαλάτε, σίγουρα είναι πάρα πολλές αναμνήσεις, κάτι ας πούμε που να έχει μείνει λίγο πιο έντονα στο δικό σας έτσι στο μυαλό. Ναι,
0: ενδεχομένως, συγγνώμη που παρεμβαίνω, με το που το λέμε, το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σας, με το που κάνει την ερώτηση ο Γιάννης.
1: Εμένα το πρώτο πράγμα που έρχεται και αυτό που κι άλλη φορά έχω δηλώσει είναι ότι αν υπάρχει μια στιγμή που θα ήθελα να βιώσω τη ζωή μου, είναι η είσοδος μέσα στο γήπεδο πριν το τζάμπολ. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός με ευλόγησε να το ζήσω. Δηλαδή να υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι εντός εισαγωγικών ζωής και θανάτου, γιατί είναι για εμάς, και να όλη αυτή η ένταση που έχεις από το βοηθητικό γήπεδο, που μαζεύονται όλοι οι αθλητές με υπέρχονται μαζί η ομάδα και προσπαθεί να εψυχώσει τον άλλον, και αμέσως η είσοδος με τα χαρτάκια που πετιόντουσαν και όλο αυτό το κλίμα, είναι μια στιγμή στη ζωή μου που δεν ξεχάσω ποτέ. Όλα τα άλλα που δεν ξεχάσω, αυτό δεν πρέπει να ξεχάσω ποτέ.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
2: Τώρα είναι η ερώτηση μεγάλη κρεμότητα, μιας και πιάσαμε λίγο τα... είναι αυτά τα άλματα από το παρελθόν στο παρόν. Τελικά, η δική σας άποψη στο κομμάτι αυτό, τι έλειψε από το μεγάλο Άρη και δεν κατάφερε ποτέ να τελειώσει τη δουλειά στους πρωταθλητριών? Πολλοί λένε πως δεν είχε τον ψηλό εκείνο, τον ψηλό δυναμίτη για να κοντράρει τους ψηλούς της Μακάμπη, της Μπαρτσελώνα, της Ολύμπια Μιλάνο. Προσωπικά πώς το βλέπετε, τι ήταν αυτό που, το κομμάτι εκείνο που έλειψε από αυτά τα τρία Final Four?
1: Εντάξει, η επιλογή του ξένου σίγουρα έπαιζε κάποιο ρόλο στην όλη εξέλιξη, αλλά από εκεί πέρα ποιες ήταν και οι οικονομικές δυνατότητες της ομάδας να πάει σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε με τους κορυφαίους παίχτες στην Ελλάδα όσον αφορά το ύψος των συμβολέων τους, δηλαδή Γκάλη, Γιαννάκη, και από εκεί πέρα μιλάμε και για το τι υπόλοιπο υπάρχει να κινηθεί κάποιος στην αγορά. Έγινε μια τέτοια... Εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό να συμβαδίζουν να βρεθεί η ανάλογη χημεία μέσα στην ομάδα. Υπήρχε χρονιά, ας πούμε, στη Σαραγώσα που υπήρχε ένα καλό έτσι σύνολο παιχτών, αλλά υπήρχαν άλλοι παράγοντες και διοικητικοί οι οποίοι δεν μας βοήθησαν να πάμε παραπέρα. Αλλά υπήρξαν και ομάδες οι οποίες βρήκαμε μπροστά μας ομάδες οι οποίες δεν νομίζω να ξεπεραστούν ποτέ, όπως η οικοπλάστικα της εποχής εκείνης.
0: Καλά, σίγουρα είναι δεδομένο και πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Διότι ουσιαστικά εκεί που η Tracer, για παράδειγμα, έδινε τα πολλά λεφτά στο Μακαντού, ο οποίος ήταν και σκόρερ ολκής και παικταράς από το NBA, ο Άρης ουσιαστικά τα λεφτά του τα έδινε σε Έλληνες παίχτες, οι οποίοι ήταν οι Μακαντού του Άρη του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή δεν προσπαθούσε να επενδύσει, ντε και καλά, γιατί τότε δεν ήταν και το σκεπτικό, έτσι δεν είναι, του να επενδύσει να πάρει το Μακαντού, να πάρει τον Τονικού Κότς για παράδειγμα. Ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και επένδυε πολύ σωστό νομίζω στους Έλληνες παίχτες τελικά.
1: Εκεί ο Σορμός ήταν Έλληνες παίχτες, αλλά εντάξει, σας είπα, τα περιθώρια για να κινηθεί να ανοιχθεί πιο πολύ, παράζουμε ότι δεν υπήρχαν. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Έτσι μοιραζόταν η πίτα, όπως είπε κάποια στιγμή ο Μιχαλίδης ο πρώτος μας, αυτό είπα σε μια φορά, σχεδιάζοντας ένα στρογγυλό, ένα κύκλο και μοιράζοντας σε τριγωνάκια την πίτα των οικονομικών δυνατοτήτων του σωματείου. Απλά είναι πολύ μικρή φέτος στους όλους τους υπόλοιπους, αν εξαιρέσεις τα δύο μεγάλα ονόματα.
0: Και πώς ήταν, επειδή είναι πολύ αγαπημένη μου ερώτηση αυτή, πώς είναι να παίζεις με τον Νίκο Γκάλη?
1: Με τον Νίκο Γκάλη?
0: Γιατί μιλάμε ότι είναι ένα ποτέμ, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι η σιγουριά που σου δίνει ότι έχεις εξασφαλίσει ένα κομμάτι της αγωνιστικής σου απόδοσης. Δηλαδή η ομάδα έπρεπε να έχει να πετύχει κάποιους στόχους επιθετικά, τους οποίους εκεί σε μεγάλο βαθμό τους μπορείς να είσαι σίγουρος ότι έχεις εξασφαλίσει με τον Νίκο Γκάλη. Από εκεί πέρα προσπαθούσαμε όλοι να καλύψουμε τα υπόλοιπα κομμάτια και να συνεισφέρουμε και σε αυτό κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αλλά ήταν τόσο οικογενική η κατάσταση στο σωματείο, που δεν ξέρω αν υφίσατε κάτι τέτοιο τώρα με όλους τους ξένους παίκτες που έρχονται μαζί να παίξουν. Για μας, εμείς ήμασταν σαν μια οικογένεια. Ήμασταν όλη τη μέρα μαζί και μετά το γήπεδο. Και συνέχεια δηλαδή υπήρχε μια ανταλλαγή δεδομένων από τον ένα προς τον άλλο.
0: Πάντως ο Γκάλης δεν ήταν αυτό που λέμε vocal, δεν ήταν αυτός που μιλούσε συνεχώς στα time out, στο παιχνίδι μέσα. Ο Γκάλης εκτελούσε. Ουσιαστικά, νομίζω ότι είχατε τον κότσι Ιωαννίδη, το συγχωρεμένο πλέον, να είναι ο ομιλητικός της υπόθεσης. Είναι έτσι ή το λέω λάθος? Ή μίλαγε και ο Γκάλης είχε λίγο να σπρώξει, να ξυπνήσει, να το πούμε πολύ απλά?
1: Όχι, υπήρχε και αυτό. Και ο Νίκος ο Γκάλης και ο Παναγιώτης ο Ιαννάκης, και ήρθε ο Παναγιώτης ο Ιαννάκης. Φυσικά παίζαν και το ρόλο να αφυπνιστούμε όταν κάποια στιγμή κάναμε κάποια κοιλιά. Ήταν αρχηγοί, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι και μεγάλες προσωπικότητες. Δεν ισχύει αυτό που λέτε ότι είναι μόνο ο Γιάννης Ιωαννίδης. Γιατί μπορεί σε ένα time out να παίζει τον πρώτο ρόλο ο προπονητής, αλλά μέσα στο παιχνίδι αυτή η δουλειά συνεχίζεται. Και συνεχίζεται από μεγάλες προσωπικότητες όπως ήταν αυτή.
0: Και να το πάμε και στο άλλο άκρο. Πώς είναι λοιπόν να τα βάζεις με παίκτες όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Μπάρλο, ο Λέβινγκστον, να αναφέρω μερικούς, που ήταν στον ΠΑΟΚ, που ήταν τα παιχνίδια ζωής και θανάτου, όπως είπατε?
1: Σε προσωπικό επίπεδο μιλάτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ είχα την ευλογία, δουλειάσω στο αγωνιστικό κομμάτι, να παίξω με τους μεγαλύτερους παίκτες της εποχής. Να τους μαρκάρω, να αντιμετωπίσω και από αυτούς που είπατε, αλλά και στο εξωτερικό, μέχρι τον ήμιστο τον Όσκαρ Σμιθ, έχω μαρκάρει τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Για μένα αυτό ήταν ευλογία, ότι βρέθηκα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και έχω φωτογραφία που προσπαθώ να τους περιορίσω. Γιατί αυτός ήταν και ο σκοπός. Όταν έχεις αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο ταλέντο και τέτοιες με μηχανές παραγωγής καλαθιών, εκείνο που ελπίζεις και προσπαθείς είναι να τους περιορίσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Για μένα, όπως σας είπα, είναι πολύ τιμητικό. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που συνυπήρξα με αυτούς τους αθλητές.
0: Άρα πως είναι το προηγούμενο βράδυ, πριν κληθείς να μαρκάρεις τον Όσκαρ Σμιθ που αναφέρατε και όλες, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους σκόρερ. Πώς είναι το ότι κοιμάσαι, ξυπνάς με αυτό, ήταν ήσυχα τα βράδια σας? Πώς ήταν αυτό το πράγμα?
1: Καλά, πριν από το παιχνίδι ποτέ δεν ήσυχο το βράδυ σου. Δεν
0: μπορεί κάποιος να έχει ήσυχο. Μπορεί κάποιος να έχει ήσυχο.
1: Και το πιο απλό παιχνίδι δεν είναι ήσυχο. Ο επαγγελματίας αθλητής είναι σε μια συνεχή επαγρύπνηση και ούτως ή άλλως σκέφτεται πώς θα είναι αυτός την επόμενη μέρα, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, πώς θα αποδώσει η ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι που σε καθησυχάζει. Και αυτή η κατάσταση σε κάνει να είσαι και αποδοτικός στο γήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα, όταν είσαι αντιμετωπίσει μεγάλες προσωπικότητες, σίγουρα κάτι το οποίο τώρα γίνεται με άλλους τρόπους, υπάρχει μελέτη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι βιντεοκασέτες που έχεις στο σπίτι σου και κοιτάς παιχνίδια τους για να δεις πώς αξιοποιούν το χώρο. Γενικά υπάρχει μελέτη του αντιπάλου σου.
0: Τέλεια. Βασίλη Λυπηρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για όλα όσα είπαμε, και για το παρόν του Άρη και για το μεγάλο παρελθόν του Άρη. Και πάντα, όπως λέμε, η ελπίδα είναι το παρελθόν να επιστρέψει, να γίνει παρόν, να γίνει κάτι ένδοξο, διότι και το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται και τον Άρη, και ο Άρης χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ. Και κρατάω περισσότερο αυτό που είπες και εσύ, να υπάρχουν και περισσότεροι Έλληνες παίχτες να μπορέσουν να δώσουν κάτι παραπάνω σε μια ομάδα που το χρειάζεται πάρα πολύ.
1: Και αυτό, αλλά και για την εθνική ομάδα, φυσικά.
0: Αν έχουμε στις ομάδες μας, θα έχουμε και στην εθνική ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μιχάλης Γκιουλένο, Λουγιάννης Σταυρουλάκης πίσω το μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4. Πάμε μετά τον πρώτο μας καλεσμένο να δούμε λίγο όσον αφορά τις εξελίξεις στην μπασκετική επικαιρότητα, μιας και προχωρά ο σχεδιασμός των ομάδων εν ώψη της νέας σεζόν. Έχουν ανακοινωθεί οι πρώτοι παίκτες. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχαμε και αρκετές κινήσεις σήμερα όσον αφορά τις ομάδες της GBL. Αρχής γενομένης από τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Rocky Cruiser, ο οποίος τον γνωρίσαμε από το πέρασμά του από τον Πανιόνιο. Ο Rocky Cruiser λοιπόν αφήνει τον ιστορικό
1: και τον ΠΑΟΚ. Και 3 χρόνια σε ρίνε τώρα. ΠΑΟΚ, Πανιόνιος, Κολοσσός.
0: Και συνεχίζει τον Κολοσσό που συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς το στήσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ήδη έχει ενισχυθεί και το ελληνικό στοιχείο αλλά και με ξένους παίκτες. Rocky Cruiser, ο οποίος μέτρησε πέρυσι σε 42 συμμετοχές στη GBL και στο Eurocup, είχε 8,1 πόντους, 3,7 rebound και 1,1 assist. Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Αυτά όσον αφορά τον Κολοσσό. Σημαντική κίνηση και από τον ΠΑΟΚ που επισημοποίησε την απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ με διετές συμβόλαιο. Ο 30χρονος ψηλός θα ενισχύσει τον δικέφαλο του Βορρά έως το 2028. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Τουρκία με την Turk Telekom, ενώ προδιετία συναντήθηκε πρώτος μπλοκέρ στο Eurocup. Πολύ σημαντική ενίσχυση, Μιχάλη, έτσι, για τον δικέφαλο.
1: Εννοείται.
0: Που δείχνει ότι έχει υψηλές βλέψεις για την νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Με αυτό τώρα, ξέρεις, σκρολάροντας που λέμε στο διαδίκτυο, βλέπεις διάφορα και όταν τους παρακολουθείς μαζεμένους όλους όλες τις κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, δεν είναι απίστευτες. Να πούμε ότι αυτή η ομάδα θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί δεν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς. Είναι όμως πάρα πολύ καλές κινήσεις για αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός και να ουσιαστικά να πάρει το Eurocup για να μπορέσει να μπει του χρόνου στην Ευρωλίγκα ή να αποδείξει στην Ευρωλίγκα ότι αξίζουμε μια wild card, αν και εφόσον του χρόνου ανοίξουν θέσεις παραπάνω κτλ. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Από εκεί και πέρα, το Μαρούσι κράτησε τον Σίλβιο Ντεσόουζα για ακόμη μια χρονιά. Ο δυναμικός ψηλός, ο οποίος αποκτήθηκε μεσούς στη σεζόν πέρυσι από την ομάδα των Βορείων Προαστίων, παραμένει στον Άγιο Θωμά, ο διεθνής Αγκολέζο Σέντερ, ενώ η Μύκονος ενισχύθηκε με τον Φίλιππο Τίγκα, ο οποίος αποχώρησε από τον Κεραυνό Στροβόλο έπειτα από μια πενταετία. Ο διεθνής Κύπριος Γκάρντ συμμετείχε και στο περσινό Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Κύπρου, πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα, μιας και θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί για μια διετία στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ. Ωραίες κινήσεις, Μιχάλη, ενδιαφέρουσες κινήσεις και από την, με εξαίρεση, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό γίνεται.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι η μοναδική που είναι αυτή τη στιγμή αμέτωχη, ενώ ως προς το θέμα των ανακοινώσεων. Mm-hmm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν να κλείσουν τόσες πολλές τρύπες. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να θέλει να κλείσει κάποιες περισσότερες, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το θέμα. Ακριβώς. Πρέπει να καθαρίσει το θέμα του προπονητή, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και στα υπόλοιπα. Γιατί είναι ξεκάθαρο, για παράδειγμα, που το είδαμε χθες ένα θέμα ότι ο Κένεθ Φαρίτ περπατούσε στους δρόμους του Νιου Τζέρσι φορώντας το μπλουζάκι των κυπελούχων του κυπελούχου Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη, ξέρεις, ρε Κένεθ, άλλο μπλουζάκι δεν είχες να φορέσεις. Αυτό ήθελες. Αυτό ήθελες και καλά έκανες. Ο Κένεθ Φαρίτ, για παράδειγμα, έφυγε. Δεν είναι αναμενόμενο να επιστρέψει. Είναι και κάποιοι παίκτες δηλαδή, των οποίων τα συμβόλαια έχουν λήξει. Είναι κάποιοι παίκτες όπως αυτό που έχει προκύψει με τον TJ Shorts, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια. Απομένει όμως να δει η Βαλένθια ή ο παίκτης με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται, διότι ο Shorts έχει συμβόλαιο.
0: Ο Γκριγκόνης αποχωρεί.
1: Ο Γκριγκόνης, εντάξει, ναι, ήταν γνωστό νομίζω και δεδομένο από τη στιγμή που δεν ήταν καν και στη λίστα των τελικών, όπως και ο Φαρίντ ήταν εκτός. Ήταν, μάλλον ψέματα. Ο Γκριγκόνης ήταν αδήλωτος στην οκτάδα. Ο Φαρίντ μονονότι ήταν δηλωμένος, δεν έπαιξε ούτε σε ούτε έναν τελικό. Είναι απλά τα πράγματα, απλά ξέρεις. Ειδικά ο Παναθηναϊκός πρέπει αυτό, να κλείσει πρώτα το θέμα του προπονητή, έτσι ώστε να αρχίσει να προχωράει σε παίκτες, διότι δεν μπορεί να αρχίσει να παίρνει μόνος του παίκτες προφανώς. Πρέπει να ταιριάζουν ή να τους θέλει και ο προπονητής ή να τους γνωρίζει ο προπονητής, ο νέος προπονητής. Τώρα, αν είναι ο Μπράντοβιτς αυτός, προφανώς έχει παίκτες κατά νου. Αν είναι κάποιος άλλος, εννοείται θα έχει παίκτες κατά νου. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική αγορά που παίρνει παίκτες ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Κολοσσός κτλ. Από αυτούς από την αγορά που θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όταν θα κληθούν. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει κάποιες τρύπες που πρέπει να κλείσει. Πρέπει να δει και τα δεδομένα. Αρχικά, ο coach αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχει συμβόλαιο. Τελειώνει 30 Ιουνίου όπως και των παικτών. Δεν έχει συμβόλαιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να ανανεωθεί. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι δεν θα ανανεωθεί. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι χωρίς συμβόλαιο. Πρέπει να δείτε και ο Ολυμπιακός τι θα κάνει με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αν θα μείνει, δεν νομίζω να φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια. Αν έχει ένα τριάρι όπως ο Παπα-Νικολάου, ψάχνει κάτι διαφορετικό να ενισχύσει την ομάδα. Πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Οπότε έχουν και χρόνο, όχι πολύ. Εντάξει, και χρήμα υπάρχει προφανώς. Χρόνος και χρήμα είναι τα δύο δεδομένα. Αλλά βλέπεις γενικότερα ότι και η Ευρωλίγκα δεν κινείται σε τρελούς ρυθμούς μεταγραφών. Δεν έχουμε κάτι. Περισσότερες αποδεσμεύσεις βλέπω τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ζαλγκύρης με την τριάδα που αποδέσμευσε χθες, έχει φτάσει ήδη 4 αποδεσμεύσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αρχίσει να παίρνει και να αρχίσουν να παίρνουν όλες οι ομάδες.
0: Μέσα και το ανέβρε Μιχάλη τη Ευρωλίγκα, η Βίρτους Μπολόνια πλέον θα είναι και επίσημο, θα πορευτεί με τον Άλεξ Μουμπρού στην άκρη του πάγκου, ο Ισπανός προπονητής εθνικής Γερμανίας, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Virtus, θα κουτσάρει στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά, δύσκολη αγωνιστική χρονιά για την Virtus, η προηγούμενη, νέο κεφάλαιο, νέα σελίδα για τον Μουμπρού, ο οποίος θυμίζουμε έτσι, προπονητής εθνικής Γερμανίας, δεν κουτσάρισε στην τελική φάση της οργάνωσης, μιας και ταλαιπωρήθηκε από ζήτημα από πρόβλημα υγείας, ήταν ο βοηθός στην άκρη του Πάγκου, ο coach Ιμπραχιμάγκητς, Άλεν Ιμπραχιμάγκητς, που οδήγησε τους Γερμανούς στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, όμως σε κάθε περίπτωση λογίζεται ως πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Εντάξει, ναι, και ήταν και πολύ τίμιος, διότι στη συνέντευξη τύπου δεν βγήκε ο Μουμπρού να πάρει τη δόξα να πει «Αχ, και εγώ έδινα τις κατευθύνσεις απ' έξω». Άφησε τον βοηθό του που ήταν πρώτος να πάρει όλο τη δόξα.
0: Ναι.
1: Και αυτός, κύριε, εγώ στον πάγκο ήταν ο Μουμπρού. Καθόταν και δεν είχε δύναμη ούτε να σηκωθεί να δώσει οδηγίες.
0: Που είχε χάσει και πολλά κιλά.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ καταβεβλημένος.
0: Ναι.
1: Έκανε πίσω. Εντάξει. Δικές του ήταν οι επιλογές των διεθνών. Δεν κόουτσαρε ουσιαστικά μες στο παιχνίδι, αλλά ναι, εντάξει, τι να κάνεις. Όπως το είπες και εσύ, πρωταθλητής Ευρώπης λογίζεται. Και γενικότερα, ξέρεις τι, αυτό περιμένουμε να δούμε λίγο. Τις ομάδες που φέτος ήταν κακές στην Ευρωλίγκα. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Βιλερμπάν.
0: Ήδη η Βιλερμπάν κάνει τρομερές κινήσεις.
1: Ακριβώς. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις. Αναμένεται να κάνει και άλλες, επειδή βρέθηκαν επενδυτές και υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Περιμένουμε να δούμε η Virtus πώς θα αντιδράσει. Περιμένουμε την Παρή πώς θα αντιδράσει.
0: Αν η Ζαλγκύρης θα είναι στο ίδιο level με πέρυσι που, που ήταν σταθερά στην Εξάδα.
1: Ακριβώς. Να δούμε οι ομάδες.
0: Αν θα είναι VFS κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς. Οι ομάδες από το Ισραήλ να δούμε πώς θα γίνει. Αν θα παίζουν στο Ισραήλ. Γιατί είναι πολλές μεταβλητές εκεί που αλλάζουν. Αν θα συνεχίσουν να παίζουν στο Βελιγράδι, στη Σόφια ή όπου αλλού τους βγάλει ο δρόμος, σε πάση περιπτώσει. Είναι πολλά ζητήματα. Ακόμη και η Ρεάλ, για παράδειγμα, που θεωρούμε πάρα πολύ σταθερό οργανισμό. Υπάρχει μια είδηση σήμερα που λέει ότι ο Τσάτσο αποχωρεί,
0: ναι,
1: και φεύγουν και άλλοι. Αν φύγει αυτός, θα φύγουν και άλλοι μαζί. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να πει ότι ο coach Καριόλο είναι ασφαλής. Με δεδομένο ότι έχει μια χρονιά η οποία δεν πήρε τίποτα η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Και όχι απλά δεν πήρε τίποτα. Το καλύτερο που έχει πετύχει ήταν ο τελικός της Ευρωλίγκας.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι εκτός με τελικός στην Ισπανία.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ για Ρεάλ. Το οποίο πρέπει να συμβαίνει. Είναι καλό να συμβαίνει για το άθλημα. Όπως καλό θα ήταν και οι αιώνιοι κάποια στιγμή να μην φτάσουν στους τελικούς.
0: Αν δεν το αξίζουν,
1: ναι. Προφανώς ναι, δεν το λέμε επίτηδες.
0: Ναι.
1: Αν δεν το αξίζουν, να μην φτάσουν στους τελικούς. Αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι και μια ωραία αιτία για να χτιστεί κάτι καλύτερο, να φτιαχτεί κάτι καλύτερο. Γιατί είδαμε και η Ρεάλ φέτος. Είχε σκαμπανεβάσματα. Παρά το γεγονός ότι ήταν η φιναλίστ, ξαναλέω, της Ευρωλίγκας.
0: Το respect που έφτασε στο τελικό, γιατί ήταν η χρονιά των υπερβάσεων, νομίζω αυτό που είδε σε φέτος η Ρεάλ. Με τα πρόβλημα τραυματισμών, με την ομάδα η οποία στηρίχθηκε κατεψοχήν στην έδρα της, που έφτασε ψηλά.
1: Ακριβώς.
0: Και εντάξει, οκ.
1: Ναι, αυτό δηλαδή.
0: Μέχρι εκεί που έφτασε ήταν σούπερ.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέω λοιπόν, και δεν το είπα και κακό για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό λέγαμε και πριν και με τον Βασίλη Λιπηδίδη, να υπάρχει ο Άρης δυνατός, να υπάρχει ο ΠΑΟΚ δυνατός, να υπάρχει η ΑΕΚ δυνατή. Έτσι ώστε όποιος είναι καλύτερος από αυτούς τους 5, 6, 7 όσοι είναι, και στην Ευρωλίγκα το ίδιο, να μπορεί να φτάνει μέσα από ένα επίπεδο ανταγωνισμού και να γίνεται. Να βλέπουμε καλύτερα παιχνίδια, πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Γιατί και η Ευρωλίγκα μετά από ένα σημείο δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικά τα μάτς. Αν και ακόμη και η Μονακό των 7-8 παιχτών, στο τέλος έκανε συνέχεια ζημιές. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει κάθε χρονιά. Δηλαδή, αν η Μονακό ξανακάνει το ίδιο πράγμα του χρόνου.
0: Μόνο και μόνο επάκληση στην Μπαρτσελόνα στο play-in. Ήταν η τελευταία μεγάλη υπέρβαση. Τέλος πάντων, μετά ήταν
1: αυτό
0: που έγινε στην πορεία, ήταν λογικό και επόμενο.
1: Όπως ανέφερες και την Μπαρτσελόνα. Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα, μέχρι να κάνει το χθεσινό break, η χρονιά της θεωρούνταν πολύ μέτρια. Έκανε το break όμως τον πρώτο τελικό με τη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια για άλλη μια φορά έχει πλεονέκτημα έδρα σε μια σειρά και χάνει το πρώτο παιχνίδι. Μετά γίνει στο δεύτερο.
0: Και μετά προπονείται η Μπαρτσελόνα, έτσι φεύγει ο
1: Πασκουάλ. Βέβαια, ο Πασκουάλ έχει δηλώσει ότι φεύγει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουμε διάφορες.
0: Κινησούλες ωραίες που έρχονται.
1: Ακριβώς, που οι ομάδες όμως δεν μπορούν να τις κάνουν. Προφανώς η Μπαρτσελόνα ψάχνει. Ψάχνει προπονητή, ψάχνει παίχτες, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν της. Η Αδριατική Λίγα τελείωσε πριν από μερικές μέρες. Η Ιταλία τελείωσε χθες. Η Τουρκία τελείωσε. Όχι, παίζεται ακόμα, συγγνώμη, ναι, έχω μπερδευτεί. Η Τουρκία τελειώνει, μάλλον, αν κερδίσει η Φενέρ ένα παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι ομάδες ακόμα που είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα δεν είναι τελείως αφοσιωμένες στις μεταγραφικές κινήσεις. Κάνουνε, ασχολούνται. Αλλά έχει ακόμα δηλαδή ψωμί να αρχίσει αυτή η έκρηξη του πήρε μια ομάδα αυτόν, ανακοινώνει αυτόν, ανακοινώνει τον άλλον. Και μην ξεχνάμε τι έγινε και με τον Mike James.
0: Που θεωρείται δεδομένη η μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, όμως το πράγμα άλλαξε. Από ό,τι διαβάσαμε σήμερα και στο Basket News, ότι το πράγμα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, λόγω των δικαιωμάτων που έχει Μπασκόνη επειδή έχει ξαναπαίξει στην Ισπανία.
0: Θυμίζουμε έτσι, είναι ο κανονισμός του Ταντέο. Τι είναι το Ταντέο? Όταν μια ομάδα αποκτά έναν παίκτη, αποκτά τον προκειμένου Μπασκόνη, τον Mike James, εφόσον αυτός φύγει και συνεχίσει σε κάποια άλλη λίγα, η Μπασκόνη προκειμένου έχει τα δικαιώματά του στην Ισπανία. Δηλαδή, φεύγει ο Mike James, πάει να παίξει στο Μονακό και γυρίζει μετά στην Ισπανία. Η Μπασκόνη έχει το δικαίωμα να ματσάρει οποιαδήποτε πρόταση γίνει στον Mike James. Είσαι στην Μπαρτσελόνα και δίνεις, λέω τώρα, ένα ποσό 2 εκατομμύρια στο Mike James. Αν η Μπασκόνη δώσει 2 εκατομμύρια, τον κρατάει τον παίκτη. Οπότε είναι αυτή η δυσκολία ότι έχει να κάνει με το Ταντέο, τον κανονισμό που ισχύει στην Ισπανική Λίγκα.
1: Απ' την άλλη όμως, και αυτό διόρθωσέ μου γιατί δεν το ξέρω, εσύ μάλλον θα μου το εξηγήσεις, αν το κατέχεις. Δίνει η Μπαρτσελόνα, του δίνει 2 εκατομμύρια. Η Μπασκόνη, αν δεν ματσάρει την απόφαση, την προσφορά, πάει στην Μπαρτσελόνα.
0: Είναι το αντίστοιχο του unrestricted free agent που λέμε στο
1: NBA. Μπράβο.
0: Ότι έχω εγώ συμβόλαιο. Μόνο που η μόνη διαφορά είναι ότι στο NBA έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο για το unrestricted. Εδώ μπορεί να μείνει σε free agent και να τσακρίσει στη χώρα, αλλά η πρώην ομάδα έχει το δικαίωμα να το ματσάρει.
1: Έχει όμως δικαίωμα η Μπασκόνη να αξιώσει μια αποζημίωση?
0: Όχι,
1: δεν έχει καθόλου. Άρα η ματσάρι.
0: Να κάνει την πρόταση. Να ματσάρει την πρόταση που έχει δεχτεί ο παίκτης. Τα 2 εκατομμύρια λέω τώρα προκειμένου να ποσό.
1: Ναι.
0: Mike James πάρε 2 εκατομμύρια. Πρέπει να έρθει πίσω στην. Έρχεσαι πίσω στην. Αν και εφόσον τελικά παίξει στην Ισπανία, έρχεσαι πίσω στην Μπασκόνια.
1: Αρκετά ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Μουσικό διάλειμμα. Ναι.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Άμεσο replay, Μιχάλης Γκιουλένογλου, Γιάννης Σταυρουλάκης πίσω από το μικρόφωνο του Web Radio της ΕΟΚ. Αφήνουμε τα του Άρη, αφήνουμε τα του ΠΑΟΚ, αφήνουμε τα της Ευρωλίγκας και πάμε μέχρι, νοητά μέχρι τα Γιάννενα, μιας και γίνεται, θα γίνει μια πολύ ο Βίκος Φάλκονς έχουν μπροστά τους την ιστορική συμμετοχή στην GBL για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού, με τον Μάικ Κουρί να αναλαμβάνει χρέη πλέον Technic Sports Director, ένα κομμάτι πλέον θεσμικό, αφήνει στην άκρη λίγο τους πάγκους και αναλαμβάνει ένα νέο κομμάτι, επιστρέφει στην ομάδα, έχει θητεύσει εκεί ως προπονητής και πλέον θα μας μιλήσει για τον νέο του ρόλο. Κύριε Κουρί, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα. Μια χαρά εμείς. Εσύ coach.
0: Λοιπόν, αυτό μιλήσαμε και χθες. Λέω, εγώ coach λέω. Θα σας λέω, δεν υπάρχει ζήτημα.
2: Μια φορά coach και πάντα coach είναι, παιδιά. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και όλοι coach με λένε. Γεια σου coach, τι κάνεις coach.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτά τα νέα καθήκοντα. Επιστρέφεται ως τεχνικός διευθυντής πλέον στην ομάδα. Έχει θητεύσει και ως προπονητής στον Βίκο Ιωαννίνο. Πώς προσεγγίζετε πλέον αυτή την επιστροφή από μια άλλη θέση, από έναν άλλο ρόλο. Νευραλγικό επίσης και πολύ πολύ σημαντικό εν ώψη της ιστορικής συμμετοχής στη GBL.
1: Εντάξει, να ευχαριστήσω την οικογένεια Σεπετά και τον πρόεδρο μας, τον Γιάννη Μάτζιο, που με τιμήσαν με την απόφαση να γυρίσω και να είμαι, νομίζω υπάρχει και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και το έργο μου που έκανα εκεί και η αγάπη μου για την πόλη, γιατί έχω να πω ότι τα Ιωάννα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έχει ψηφιστεί η πιο όμορφη πόλη στην Ελλάδα και είναι μια καινούρια αρχή για μένα και προσπαθώ, είμαι μεταξύ διοίκησης και του staff της ομάδας. Θα έχω και μαζί μου και τον team manager, τον Νίκο το Σιουμάλα. Θα είμαστε μαζί. Mm-hmm. Και εντάξει, είναι η άνοδος του Βίκος Φάλκον στην GBL, είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ήπειρο.
0: Ακριβώς, για όλη την περιφέρεια.
1: Η συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία συνοδεύεται από απαιτήσεις, πιοδραγραφές και όλοι, ξέρεις, εργάστηκαν προς το γήπεδο να ανταποκριθεί σε αυτές. Δηλαδή, θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΣΑΚΕ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την περιφέρεια Ήπειρου και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, mm-hmm. για τη στήριξή τους. Είναι, από την πρώτη στιγμή υπήρξε διάθεση συνεργασίας ώστε η ομάδα να μπορέσει να σταθεί επάξια σε αυτό το νέο επίπεδο, γιατί πραγματικά πάμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο τώρα. Έγιναν πολύ ωραίες και σημαντικές παρεμβάσεις στο γήπεδο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Greek Basketball League. Είναι μια προσπάθεια που αφορά, δεν αφορά μόνο τη φετινή χρονιά, αλλά δημιουργεί και σημαντική παρακαταθήκη για το μπάσκετ της περιοχής. Γιατί η φετινή σεζόν είναι η αρχή, θεωρώ. Το όραμά μας δεν σταματά μόνο και στην GBL. Θέλουμε σταδιακά να δημιουργούμε προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερα βήματα, τόσο αγωνιστικά και σε οργανωτικό επίπεδο. Mm-hmm. Εντάξει, και όλοι εκεί ονειρευόμασταν κάποια στιγμή μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση που θα φιλοξενήσει ακόμα περισσότερο κόσμο και θα υποστηρίξει και τις φιλοδοξίες της ομάδας, της πόλης. Αλλά αυτά τα έργα, καταλαβαίνετε, θέλουν χρόνο, σχεδιασμό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει όραμα και όχι μόνο για την GBL, εγώ θα πω και για την Ευρώπη. Να δημιουργήσουμε και αναμένουμε δηλαδή στο μέλλον να δημιουργηθεί ένα καινούριο μεγαλύτερο γήπεδο με μεγαλύτερη χωρητικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και να δείξω ότι δεν είναι κάτι παροδικό, έτσι. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Να αποδείξω ότι δεν ήρθατε απλώς για τη χαρά της συμμετοχής που λέμε, αλλά ότι υπάρχει όρεξη να γίνει κάτι καλό στην ομάδα.
1: Ναι, βλέπουμε η Άρτα και η Καρδίτσα έχουν και θέλουμε και εμείς να έχουμε ένα τέτοιο υπερσύγχρονο γήπεδο. Γιατί η Αγιάννα είναι μια μεγάλη πόλη, ας πούμε. Εντάξει, πιστεύω το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτής της ομάδας είναι ο κόσμος της. Τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθειά μας που έχει δώσει μια δύναμη σε όλη αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε να δούμε τις περισσότερες οικογένειες, παιδιά, νέους ανθρώπους στο γήπεδο. Γιατί εμείς σαν Βίκος Φάλκονς εκπροσωπούμε πλέον ολόκληρη την Ήπειρο. Mm-hmm. Στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτό και το προηγούμενο πέρασμά σας από την ομάδα ως προπονητής αλλά και τώρα ως τεχνικός διευθυντής. Γενικά, ο Γιαννιώτης το έχει βάλει στην κουλτούρα του το μπάσκετ. Υπάρχει πολύ καλή εκπροσώπηση στο μπάσκετ γυναικών. Γενικότερα, με την ομάδα στην Elite League υπήρχε στήριξη. Απλώς θέλουμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει μπει στην αθλητική παιδεία, στην κουλτούρα του Γιαννιώτη.
1: Εγώ πιστεύω το λίγο καιρό που τους έζησα εκεί πέρα ότι έχει μπει, γιατί ήμασταν μακριά από το μπάσκετ. Δηλαδή για να πάνε κάποια παιδιά, συγγνώμη, να δούνε κάποιο αγώνα, θα έπρεπε να πάνε ή μέχρι την Πάτρα ή να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν υπήρχε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο τα Γιάννενα, σας είπα. Είναι για όλη την Ήπειρο. Εκπροσωπούμε πλέον ολόκληρη την Ήπειρο εμείς. Και βλέπουμε και πολλές ομάδες που έρχονται και για προετοιμασία στα Γιάννενα κιόλας. Δηλαδή πέρσι το Περιστέρι, νομίζω και φέτος θα έρθει. Είναι μια ευκαιρία για τα νέα αυτά παιδιά που βλέπουμε το ελληνικό μπάσκετ και ειδικά GBL θα είναι από τις πιο δύσκολες, να πω, ή από τις καλύτερες λένε τα τελευταία χρόνια. Θα είναι φέτος αυτό που γίνεται στον Άρη με τον Σπανούλη, με τον Μπάουκ, με τον Τρενκέρι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε υψηλό επίπεδο, ευκαιρία η ΑΕΚ να πηγαίνει τελικό Champions League, ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει και αυτός τελικό στο FIBA EuroCup. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν και να δουν και από κοντά ο φύλαθος κόσμος, να το πω, και τα παιδιά αυτούς τους που βλέπουν στη τηλεόραση, τους που θαυμάζουν. Πάντως γίνεται, εγώ θα έλεγα, δεν είναι η άνοδος της GBL, δεν είναι το τέλος ενός ταξιδιού για μας, είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τους για το Βίκος Φάλκονς, για τα Ιωάννα, για ολόκληρη την Ήπειρο. Mm-hmm. Με τη στήριξη του κόσμου, των φορέων, σας είπα, το χορηγό μας, την οικογένεια Σεπετά και τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Μάτζιο, πιστεύουμε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Mm-hmm.
2: Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι πιο σφαιρικό, αν υπάρχει κιόλας. Ποιο μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εισαγωγικά που έχει η ομάδα, έτσι ώστε να οριστικοποιήσει την συμμετοχή της στην GBL? Δεν λέω το αγωνιστικό το πήρε. Μετά το αγωνιστικό, ενώ από εγκύτικες.
1: Το γήπεδο. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται είμαστε πάρα πολύ, δηλαδή η περιφέρεια και ο κ. Αλέξανδρος, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καχρημάνης, δηλαδή, και όλο το staff του εκεί, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εντυπωσιασμένοι με αυτό που θα γίνει. Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο χιλίων προς το παρόν θέσεων, το οποίο, σας είπα, έχουμε ένα όρομα εκεί. Δεν ήρθαμε μόνο να μείνουμε. Βλέπουμε και τις ομάδες, δείτε τη Μύκονο, που ξαφνικά με την πρώτη της χρονιά βγήκε και Ευρώπη. Ο Κολοσσός, όλες αυτές τις ομάδες, γιατί νομίζω ο κόσμος έχει κουραστεί λίγο να βλέπει Αθήνα και Θεσσαλονίκη το μπάσκετ, ας πούμε. Mm-hmm. Μόνο θέλει και ο κόσμος και στην περιφέρεια, νομίζω, μια άλλη πόλη που μας λείπει από το χάρτη του ελληνικού μπάσκετ είναι η Λάρισα, που δεν έχει ομάδα.
2: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Και η Κρήτη. Είχε δύο και μετά εξαφανίστηκαν.
1: Ναι. Και το βλέπουμε ότι όλοι, δηλαδή, δεν είναι φωτοβολίδα, δεν θέλουν να είμαστε εμείς. Mm-hmm. Εγώ το λέω ότι με συζητήσεις που κάνουμε υπάρχει όρομα και πιο μπροστά, και όπως και η Καρδίτσα βγήκε Ευρώπη και είδαμε πώς αγκαλιάσαν την ομάδα και πώς γεμίσανε το στολίδι, το γήπεδό τους, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι θέλουμε και εμείς. Από την πλευρά μας έχουμε, σας είπα, όραμα. Πιστεύουμε τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
2: Mm-hmm. Πιο προσωπική ερώτηση. Πόσο διαφορετικό τώρα είναι το νέο πόστο που έχεις αναλάβει από αυτό του προπονητή? Στον προπονητή ήξερες τι πρέπει να γίνει, 1, 2, 3. Τώρα πόσο διαφορετικό είναι, πόσο σου φαίνεται.
0: Πόσο πιο τριγκαδόρικο, ναι, πόσο πιο διαφορετικό.
2: Ναι, ναι, διαφορετικό.
1: Ξέρετε, όλοι ξέρετε, γιατί όλοι με λένε Μάικ, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αυστραλία. Και αυτός ο ρόλος νομίζω θα με βοηθήσει πάρα πολύ με τους Αμερικάνους, γιατί εδώ έχουμε. Η μισή ομάδα είναι, αποτελείται από ξένους και κυρίως Αμερικάνοι. Θα με βοηθήσει και αυτό, λόγω ότι έχω την νοοτροπία και η γυναίκα μου είναι Ελληνοαμερικάνα, να προσαρμοστούν. Θα με βοηθήσει και αυτό, λόγω ότι έχω την νοοτροπία και η γυναίκα μου είναι Ελληνοαμερικάνα, να προσαρμοστούν.

0: να βλέπω την προπόνηση, να πιέζω κι εγώ στην προπόνηση κάποια στιγμή.
1: Ουσιαστικά αυτό θέλω να σου πω, ότι θα είσαι κι εσύ σαν προπονητής, χωρίς όμως να σε απασχολεί το προπονητικό κομμάτι, ενώ το πώς θα παίξει ομάδα στο παιχνίδι. Πώς... θα είσαι, δηλαδή, θα κάνεις τη δουλειά που κάνεις, θα
0: κάνει
1: το προπονητής.
0: Και στα meeting με τα παιδιά.
1: Αυτό, το να μιλάς και με τους παίχτες, λίγο να τους...
0: Ακριβώς. Ο συνδετικός κρίκος πιστεύω θα είμαι, και νομίζω σε αυτή τη θέση βοηθάει ότι έχω υπάρξει κι εγώ προπονητής, η γλώσσα βοηθάει, τα πάντα, η νοοτροπία που ξέρω θα έχουν. Το day είναι hands-on, μια δουλειά hands-on και day by day. Ξέρεις, και τα προβλήματα. Εγώ είμαι εκεί για το staff μου, το staff που έχουμε διαλέξει, να τους βοηθήσω, να τους λύνω και τα προβλήματα και να είμαι και κοντά στην ομάδα και πιστεύω να είμαι, να το πω, να εξηγώ περισσότερο στη διοίκηση πώς είναι η ομάδα, πώς πάμε, τα καθημερινά προβλήματα, την οτροπία μας, πώς πηγαίνουμε στην προπόνηση, τα πάντα. Αυτό.
2: Μάλιστα. Να σχολιάσουμε λίγο. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, όμως θα ήθελα έτσι το σχόλιο για όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, όσα βλέπουμε από τις κινήσεις των ομάδων. Νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για την κοσμογονία που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, ξέχωρα τον μεγάλο Παναθηναϊκό Ολυμπιακού, νομίζω στη δεύτερη ταχύτητα που λέμε, θα δούμε πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι όπως και φέτος.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω είναι ίσως η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα νιώσουν την ανάσα τις υπόλοιπες ομάδες. Ακόμα και η ΑΕΚ που ό,τι καταλαβαίνω θα ενισχυθεί και αυτή. Θα δούμε δύο ταχυτήτων και από εκεί και πάνω κάτω η έκτη θέση. Νομίζω μέχρι ποιος θα πέσει. Το είδαμε και πέρσι, νομίζω. Το καταλάβαμε όλοι. Εγώ πήγαινα και έβλεπα τα παιχνίδια επειδή μένω στη Λιφάδα του Πανιωνίου, μια ομάδα που με μπάντζετ τετράδας δυσκολευόταν. Και είδαμε ότι τελικά έπεσε, ότι δεν υπάρχει ούτε το μπάντζετ, ούτε η δουλειά που θα γίνει. Εμείς είμαστε στα χαμηλά μπάντζετ για πρώτη χρονιά, τρώγοντας ανοίγει όρεξη, πιστεύω. Γι' αυτό θέλουμε. Έχουμε βάλει σκοπό, ή όπως είπα, έχουμε ένα όρομα να πάμε πολύ ψηλά την ομάδα και να εκπροσωπήσουμε τον Ιωάννη για την Ήπειρο. Και θα δούμε. Βλέπουμε ότι θα παίξουν πάρα πολλές ομάδες τη δεύτερη, από την έκτη θέση και κάτω, Ευρώπη. Ειδικά για πρώτη φορά. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα παιχνίδια και την κούραση και την ενέργεια που θα έχουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα.
2: Και φέτος είχαμε 10 ομάδες, έτσι.
0: Ναι,
2: είναι απίστευτο. Και για την επόμενη χρονιά νομίζω στα ίδια νούμερα θα είναι περίπου. Ναι.
0: Εγώ θέλω να το πω από πλευρά ρόστερ, ότι γι' αυτό βλέπουμε, και να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός γι' αυτό έχουν ρόστερ 15 πλάς παίχτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το λόγο, όταν έχουν και διαβολοβδομάδες, όταν έχουν δύο παιχνίδια, δηλαδή την εβδομάδα, και όταν έχουν και παίζουν Τετάρτη, Σάββατο ή Τετάρτη ή Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή, που βλέπουμε με ταξίδια, δεν προλαβαίνουν να κάνουν προπόνηση. Με μια βαλίτσα είναι από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο.
2: Ακριβώς. Η logistics είναι τεράστια υπόθεση.
1: Μα αυτό θέλω να πω, ότι αυτός είναι και ο λόγος που η καρδίτσα είχε αυτή τη διαφορά Ευρώπης Ελλάδας. Δηλαδή το ρόστερ ήταν μικρό.
0: Και ο κολοσσός.
1: Ναι, και ο κολοσσός ακριβώς. Δεν μπορέσαν να το. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να κάνεις ρόστερ 15 παιχτών αν είσαι ο κολοσσός.
2: Και ο Πανιώνης φέτος, έτσι. Που είχε αυτό το αντισόπιτο με 18 μάτς στο EuroCup. Μάτς υψηλών.
1: Κάποια στιγμή το παράτησε, βέβαια, ο Πανιώνης. Μετά από ένα σημείο το παράτησε. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Αλλά ναι, είναι αυτό, ξεκάθαρο.
0: Επειδή πήγαινα και στα ευρωπαϊκά, δεν είναι ότι ο Πανιώνης ήταν αδιάφορος. Απλώς τα ταξίδια. Και ότι πρέπει να προετοιμαστείς και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ναι. Και ειδικά το EuroCup, γιατί ο Πανιώνιος πήγε σε πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση. Δεν ήταν ομάδες με ψηλά budget, πολλοί με παίκτες που κατεβαίναν από Ευρωλίγκα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ενεργειακά και στη συγκέντρωση σε απασχολεί από το παιχνίδι που έχεις του Σαββάτου. Γιατί δεν έχεις και το δικαίωμα να πεις εγώ δεν θα πάω να παίξω. θα κάνω προπόνηση. Εγώ δεν θα διοργανώσω.

0: Όχι,
1: όχι,
0: δεν γίνεται, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι, γιατί την προηγούμενη χρονιά είδαμε τον Πανιόνι που δεν είχε αυτό. Είναι όπως λέω και εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε δύο καρπούζια κάτω από
2: την
1: ίδια μας χάλη και να περιμένουμε ότι να μπορέσουμε να τα κουβαλήσουμε και τα δύο. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μας ανεβαίνοντας φέτος στη GBL, γιατί με τις ομάδες ακόμα ο Ηρακλής, Περιστέρι, που έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν θεωρώ το Περιστέρι ότι είναι από τις ομάδες, τη θεωρώ έκτη φέτος, αλλά Περιστέρι budget wise το λέω, νομίζω και ο Προμηθέας δεν θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, είναι Ευρώπη.
2: Ο Προμηθέας είναι τερμάτισε εκτός οκτάδας, έμεινε εκτός οκτάδας, δεν το ξέρω αν θα είναι σε νομίζω, δεν έχει ακούσει και κάτι.
1: Ο Κολοσσός σίγουρα.
0: Είναι ανάλογα της, πώς το λένε, το ντόμινο που θα πεις από πάνω, γιατί ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα που πέρσι ήταν στο FIBA EuroCup και στο BCL, φέτος πάει EuroCup, άρα αδικάζει μια θέση για τις οργανώσεις FIBA, οπότε ναι, θα έχει γενικότερα συμμετοχή και φέτος.
1: Εντάξει, και μόνο νομίζω και το Μαρούσι δεν είναι σίγουρα, που θα έχει πολύ μεγαλύτερο budget από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, εμείς είμαστε, όπως και θεωρώ και η Δόξα Λευκάδας σε εμάς κοιτάει και εμείς κοιτάμε τη Δόξα Λευκάδας, άμα βγει τελικά ότι πέφτει ένας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα, έχουμε όραμα, αλλά είμαστε και προσγειωμένοι σαν πρώτη χρονιά. Στόχος μας είναι να σωθούμε. Το όραμα το έχουμε στο γήπεδο, στα γήπεδα, στον κόσμο, στο όλο αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αλλά αγωνιστικά αυτό είναι, να δέσουμε, γιατί και όλες οι ομάδες βλέπουμε ότι όταν ανεβαίνουν από Elite League στη GBL, το πολύ να κρατήσουν δύο παίκτες, τρεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν και θα έχουν και διαφορετικό ρόλο. Όπως καταλαβαίνουμε στη GBL.
2: Να ρωτήσω με το γήπεδο τι γίνεται στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή με το κομμάτι της έδρας, έχουν ξεκινήσει βελτιωτικά έργα, έχουν ξεκινήσει σχετικά με την έδρα της ομάδας για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, το ίδιο. Το...
2: Έχουν ξεκινήσει έτσι στο κομμάτι.
1: Έχουν, ναι, εμείς έχουμε κάνει, κάναμε τα ραντεβού μας και με την ΕΣΑΚΕ και σας είπα με την περιφέρεια, με τον περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη. Και τα παιδιά που έχουν αναλάβει το έργο, πάρα πολλοί επαγγελματίες, μας δείξανε τα έργα που θα γίνουν. Και σύνοτι και ΕΣΑΚΕ χρειάζεται να έχεις τα αποδυτήρια, πώς να είναι φτιαγμένα μέσα με τηλεοράσεις, τα αποδυτήρια των διαιτητών. Χρειάζεται να έχεις δύο αποδυτήρια ανδρών γυναικών διαιτητών. Χρειάζεται επίσης doping control δωμάτιο, χρειάζεται... ιατρική αίθουσα, να το πω, και αίθουσα συνέντευξης τύπου, τα πάντα. Και οι κερκίδες θα επεκταθούν πάνω από τα αποδυτήρια, όσοι γνωρίζουν το γήπεδο θα φτιαχτούν και εκεί κερκίδες. Όλα αυτά εμείς προς το παρόν τα έχουμε δει σε blueprint που λέμε.
2: Θέλει ακόμα έτσι δουλειά στο... είναι το, και αυτό είναι το μεγάλο challenge γενικότερα. Δηλαδή ξέχωρα από το στήσιμο της ομάδας, το στήσιμο του roster, να δημιουργήσετε μια ομάδα η οποία όχι μόνο θα είναι ανταγωνιστική, αλλά θα ξεφύγει από κακοτοπιές που λέμε στο επόμενο πρωτάθλημα. Είναι και το μη αγωνιστικό έτσι. Δηλαδή το γήπεδο, όλες οι ανάγκες, τα logistics, γενικότερη στελέχωση με δυναμικό της ομάδας. Είναι και αυτό νομίζω.
1: Ναι, ναι, πάμε σε άλλο επίπεδο. Είναι πρώτη φορά για μας. Είναι πρώτη φορά για μας. Κρουτούν 2-3 χρόνια οι Βίκος Φάλκονς παίζανε Β' Εθνική. Και είναι κάθε χρονιά το leap, να το πω, το βήμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και από όρεξη έχουν όλοι, να το πω, την οικογένεια Σεπετά και τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη Ντομάτζιο, όλοι να γίνουν όλα από γραφεία, τα πάντα. Μέχρι και τις ακαδημίες μας να τις προσέξουμε παραπάνω και ευκαιρία, λόγω και η ομάδα θα είναι, να μπορούμε να την ενισχύσουμε, να τις μεγαλώσουμε, τα πάντα. Κοίτα, προχωρώντας η ΕΣΑΚΕ σε βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι σαν η κλειστή λίγκα τους, η οποία μας εξηγεί, είναι πάρα πολύ εξυπηρετική, τα πάντα, το τι χρειάζεται, τι πρέπει να κάνουμε, και από τη στιγμή που έχουμε όρεξη πιστεύω όλα θα λυθούν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν βλέπουμε προβλήματα, βλέπουμε λύσεις. Ακριβώς. Που λέω πολλές φορές και στους συνεργάτες μου και όλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το προπονητή, τη μετάβαση από προπονητή σε τεχνικό διευθυντή μένει ακόμα ουσιαστικά αυτή η κρίμα. Δεν ξέρω, Κούτς, και το γεγονός ότι θα περάσει ένα καλοκαίρι χωρίς να εμπλακείτε στο κομμάτι αυτό, που θα εμπλακείτε και φέτος στο κομμάτι αυτό γενικά.
1: Είμαι και αυτό, μιλάω.
2: Απλώς έχει άλλη. Το βλέπετε από άλλη οπτική πλέον, έτσι. Πλέον
1: δεν παίρνει τη διαδικασία. Είμαστε να στηρίξουμε το staff μας. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ναι, τα βέβαια. Παιδιά. Είναι καθημερινά, είναι όμως δικό τους κομμάτι, ναι. Εγώ έχω το δικό μου, καταλαβαίνω το άγχος και την πίεση που νιώθουν και εγώ προσπαθώ πολλές φορές να τους πω ότι σας καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να έχετε το άγχος, γιατί κάνουμε αυτό, κάτι που αγαπάμε.
2: Γενικότερα στον οργανισμό, στους Βίκος Φάλκος, το συνέστημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό, δηλαδή είναι ανυπομονησία, είναι προσμονή, είναι να κοντρολάρει λίγο τον ρεαλισμό με τις μεγάλες προσδοκίες. Γενικότερα, ποιο είναι το κυρίαρχο συνέστημα που επικράτησε στον οργανισμό έτσι στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η ομάδα στείνεται σε όλα τα επίπεδα?
1: Όλα θα τα έλεγα, αυτά που είπατε, όλα. Δεν υπάρχει, σας το λέω, επειδή ο κύριος Πέτρος Σεπετάς, επειδή προσωπικά και ο κύριος ο πρόεδρος μας, ο Γιάννης Σωμάτης, επειδή μιλάω και με αυτούς καθημερινά και από την αρχή που με φωνάξανε, μου εξηγήσαν ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν, αλλά δεν υπάρχει πίεση. Δεν θέλουμε άγχος, θέλουμε να το απολαύσουμε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε ούτε εδώ στους προπονητές που λέμε αν δεν κερδίσουμε. Στόχος μας πρώτη χρονιά, βήμα-βήμα να ανέβουμε, και σας το εξήγησα και προηγουμένως. Ακόμα να φτιάξουμε και καινούριο γήπεδο με περισσότερες θέσεις, να δούμε και εμείς την Ευρώπη. Υπάρχει ένα όρομα και προχωράμε. Και θα κάνουν τα πάντα να βοηθήσουν αυτή την ομάδα, και νομίζω το έχουμε δείξει. Όσο εγώ συνεργάστηκα από τη θέση του προπονητή, ήταν κύριοι. Είχα δηλώσει και τότε ότι εμείς οι προπονητές, αλλά και τώρα και από αυτή τη θέση που είμαι σαν τεχνικός διευθυντής, πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες δουλειάς μας, πού θα πηγαίνουμε και πώς θα περνάμε, και όντως είναι και η πόλη πάρα πολύ ωραία και οι συνθήκες να δουλεύουμε στο Βίκο πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε πίεση να σώσω την ομάδα, γιατί θυμόσαστε όταν πήγα στην Elite League, ήταν τελευταία.
2: Είναι μεγάλη αλλαγή, ακριβώς.
1: Και έβγαλαμε play-off. Δεν υπήρχε άγχος. Το άγχος εμείς το δημιουργούμε, γιατί το αγαπάμε αυτό και θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό είναι δικό μας, αλλά σαν διοίκηση το ξέρω πολύ καλά. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται, εμείς ασχολούμαστε τώρα που μας έχουν βάλει εγώ και ο Νίκος ο Σιουμάλας, που τρέχουμε τα περισσότερα θέματα, και από τα δικά μας κομμάτια το staff το δικό τους, και θέλουν να είναι όλα καλά και να λύνονται τα προβλήματα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε και θα έχουμε και θα κρατήσουμε και τα παιδιά από τα Γιάννενα, τον Βασίλη τον Πάτρα και τον Τζίμι τον Γεωργίου, γιατί θέλουμε να δείξουμε και στις ακαδημίες μας και στα παιδιά ότι και εσύ μια μέρα μπορείς να, όταν ξεκινήσεις τον μπάσκετ, να φτάσεις να παίξεις και εσύ εναντίον του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά που σας είπα πρέπει να πληρώσουν πολλά λεφτά για να πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε για να δούνε τις μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τώρα τον Ολυμπιακό, ο πρωταθλητής Ευρώπης. Τι θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, που είναι μεγάλες ομάδες. Ακόμα και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε πάρα πολλά παιδιά και πολύ κόσμο που γνωρίζω στα Ιωάννα. Όταν βγαίνω έξω, μια φορά τον συζητάμε τι ομάδα είσαι, περισσότερο ακούω Άρη και ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
2: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί είναι πιο κοντά η Θεσσαλονίκη, παρά να ακούω Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
2: Μάλιστα. Άψογα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Μάικ Ουρίς, ο νέος τεχνικός διευθυντής του Βίκος Φάλκον. Σίγουρα οι προκλήσεις είναι μεγάλες, όμως υπάρχει όρεξη, υπάρχει εμπειρία για να ξεπεράσετε οποιαδήποτε κατάσταση δύσκολη και να πάτε την ομάδα εκεί που έχετε στο μυαλό σας γενικά ως οργανισμός.
1: Ναι, είστε καλά. Εύχομαι και εγώ από την πλευρά μου καλό καλοκαίρι και υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλά, coach. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

0: Και από τους Βίκος Falcons πάμε στα του Ολυμπιακού μας, μιας και όπως έγινε γνωστό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο, με τον Σέρβο Σέντερ να αναμένεται να λάβει εξιστήριο το απόγευμα της Παρασκευής απόψε.
1: Από τη Μύκονο στο νοσοκομείο κατευθείαν, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Μύκονο ήταν μέχρι χθες, με κάτι φωτογραφίες.
0: Μποκτάνοβιτς,
1: ακριβώς. Με κάτι φίλους και Μποκτάνοβιτς.
0: Όπως έγινε λοιπόν σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο. Αναμένεται να πάρει εξιστήριο σήμερα το απόγευμα. Θυμίζω ότι ο Μιλουτίνοφ δεν βρίσκεται στις κλήσεις Εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Προφανώς για αυτό το λόγο.
0: Ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι προγραμματισμένο δηλαδή, και δεν υπολογίζεται από τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς για τα προκριματικά, για τους αγώνες προκριματικών που έχει μπροστά της η Εθνική Σερβία.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχει, όσο αυτές οι ειδήσεις έχουν προκύψει όση ώρα μιλάγαμε με το Mike Curry, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παλιές. Τώρα βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα γενικότερα που αφορούν τη Μονακό. Mm-hmm. Η Μονακό, για όσους το θυμούνται, ήταν στην αρχική λίστα του EuroCup. Αλλά ουσιαστικά η Ευρωλίγκα έχει ενημερώσει ότι είτε η Μονακό είτε η Μπεσίκτας θα προβιβαστεί στις επόμενες μέρες στην Ευρωλίγκα. Όπως όλα δείχνουν, η Μονακό είναι η ομάδα η οποία θα μείνει στο EuroCup. Mm-hmm. Θα έχει, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ένα budget γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με την ελπίδα προφανώς είτε να πάρει το EuroCup για να ανέβει κλίμακα, είτε να περιμένει όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν αυτές οι άδειες, εν πάση περιπτώσει, που έχει προαναγγείλει η Ευρωλίγκα, οι οποίες θα κοστίζουν και ακριβά για να μπορέσει να τις αγοράσει κάποιος, εκτός από τις ομάδες που είναι ήδη στην Ευρωλίγκα και αυτές μπαίνουν δωρεάν, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Όχι απλά ούτε καν δωρεάν, θα λάβουν και 30 εκατομμύρια έκαστος για να δηλώσουν την πίστη τους στην Ευρωλίγκα για αόριστο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Μονακό αυτή τη στιγμή χάνει αυτή τη σιγουριά της Ευρωλίγκας.
0: Έπειτα από μια λοιπόν γεμάτη πενταετία που έφτασε στο σημείο να παίξει πέρυσι στον τελικό της διοργάνωση απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.
1: Και play-offs, έτσι.
0: Τρομερές σειρές play-offs απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμόμαστε τουλάχιστον 2-3 σειρές απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρουσίασε πολύ καλή ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και φέτος, βασικά μέχρι να προκύψουν τα οικονομικά προβλήματα στην πορεία. Εντάξει, ένας κύκλος φαίνεται πως κλείνει μετά από μια γεμάτη πενταετία. Αναμένουμε λοιπόν την ομάδα που θα καλύψει το κενό που προέκυψε στην Ευρωλίγκα των 20 ομάδων. Όπως είπε Μάικη, η Μπεσίκτας λογικά είναι το μεγάλο φαβορί για να προβιβαστεί στην Ευρωλίγκα. Διαβάζω κατά καιρούς δηλώσεις των ανθρώπων της Μπεσίκτας που δηλώνουν έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Θυμίζουμε ότι η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα με τεράστιο fanbase, έτσι, στην
1: τα μεγαλύτερα, αυτή η Φενέρ και η Γαλατά, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Στο κομμάτι αυτό, στο fanbase, στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση. Έχει ένα σπουδαίο όνομα στην άκρη του πάγκου, ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, προπονητής Εθνικής Σερβίας. Έχει καταθέσει ήδη τα διαπιστευτήριά του, κάνει πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει τον ντεμπούτο της Ευρωλίγκα πριν μερικά χρόνια ως coach του Ερυθρού Αστέρα. Είχε γίνει ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας σε ηλικία 32 χρόνων, αν θυμάμαι καλά. Είχε αποχωρήσει βέβαια πολύ πολύ νωρίς εκείνη τη σεζόν, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένει ενδεχομένως στη νέα σπουδαία γενιά των Σέρβων προπονητών που έρχονται. Επομένως, ναι, αναμονή. Περιμένουμε.
1: Και Μπεσίκτας, να πούμε, είναι φιναλίστα αυτή τη στιγμή στο τουρκικό πρωτάθλημα. Παίζει με την Φενέρμπαχτσε τον τίτλο. Είναι μια ομάδα που κατά καιρούς εξοδεύει πολλά λεφτά για budget. Φέρνει και παίχτες που δεν το περιμένει κανείς. Να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή ο Άλεν Άιβερσον
0: έχει φορέσει
1: τη βάνιλα της Μπεσίκτας. Έτσι, παλιότερα, αρκετά παλιότερα βεβαίως, όχι τώρα πρόσφατα.
0: 2011 ήταν
1: κάτι,
0: 10,
1: κάπου 11. Εκεί, κάπου εκεί. Κάπου εκεί ήταν ένα lockout, ένα περίεργο που είχε προκύψει στο NBA. Αλλά γενικότερα η Μπεσίκτας, όπως και η Φενέρ, όπως και η Γαλατά, είναι ομάδες οι οποίες ξοδεύουν.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα με τις τουρκικές ομάδες, το οποίο έχει αποφύγει η Φενέρ όλα αυτά τα χρόνια και αυτό και είναι σταθερή υπερδύναμη στην Ευρωλίγκα, είναι ότι κάποια στιγμή βαράνε κανόνι. Το έχει πάθει η Μπεσίκτας, το έχει πάθει η Γαλατά. Είναι αυτό το ανοιγόμαστε μέχρι εκεί που δεν μας παίρνει ουσιαστικά. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, παιδιά, οπότε κάντε ό,τι θέλετε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Οπότε πάμε παρακάτω. Να προσθέσω απλά για τη Μονακό ότι κατάφερε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Νίκαια, η οποία Νίκαια είναι δίπλα στο Μονακό, έτσι. Για όποιον έχει πάει. Για όποιον δεν έχει πάει, να πάει στην Νίκαια τουλάχιστον, αν δεν πάει, να πάει στο Μονακό. Ότι κατάφεραν και πήραν μια παράταση από την έρευνα ουσιαστικά που θα γίνει για τα οικονομικά τους μέχρι τις 10 Ιουλίου Κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά αγόρασαν χρόνο περίπου 20 μέρες, όχι ακριβώς 20 μέρες για την ακρίβεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν λίγο καλύτερα τα στοιχεία τους, να έχουν περισσότερα χρήματα στα ταμεία και να μπορέσουν να πείσουν ότι είναι ok να συνεχίσει να λειτουργεί ως ομάδα. Διότι θυμίζουμε και αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά φέτος οικονομικά με τον Δήμο, όσο και αν ακούγεται ηλίθιο, του Μονακό, να μπαίνει στη διάσωση της ομάδας.
0: Καλλικρατικός Μιχάλη.
1: Ο πρίγκιπας Αλβέρτος δηλαδή ουσιαστικά μπήκε στη μέση, η οικογένεια που έχει στην κατοχή της το πριγκιπάτο μπήκε στη μέση ως Δήμος να προσφέρει.
0: Έχει ιδέα ο πρίγκιπας Αλβέρτος τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Είσαι Δημότης, είσαι Δημότης Μονακό. Δημότης Μονακό. Πού είσαι Δημότης, Δημότης Μονακό. Εντάξει, τι να πει κανείς.
0: Εκεί ψηφίζει.
1: Εκεί ακριβώς.

0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, αν νομίζετε ότι θα μείνουμε χωρίς Μαρίνο Πρίντεζη και εξελίξει στον Παναθηναϊκό, κάνετε λάθος. Μαρίνο, δικό σου, Σολάρης.
1: Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε, ο Μπράντοβιτς καλά είναι?
1: Καλά, μια χαρά εδώ στην Αθήνα.
0: Καλά θα είναι.
2: Ήρθε Μαρίνο, γιατί λέγανε οι πρώτες πληροφορίες θα έρχονταν απόγευμα σήμερα.
1: Έχει έρθει. Όχι, ήρθε νωρίτερα. Ναι, λέγανε για 5,5 ώρα, τελικά ήρθε νωρίτερα ο Ζελικό Μπράντοβιτς στην Αθήνα. Έχει φτάσει ήδη. Και περιμένουμε τη συζήτηση με τον Δημήτρη Γεννακόπουλο. Επειδή είναι τα στεγανά πολύ κλειστά, δεν αποκλείται και αυτό που μιλάμε τώρα στο ράδιο να γίνει και συνάντηση. Από όσο γνωρίζω, σήμερα θα γίνει πάντως το ραντεβού. Σήμερα θα μιλήσουν δύο πλευρές. Εγώ το ξαναπεί ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει ραντεβού, θα υπάρξει και συμφωνία. Αυτό. Εντάξει, το Παναθηναϊκό δεν λένε τίποτα, αλλά οκ, εντάξει. Δεν θα πούνε τίποτα αν δεν ολοκληρωθεί το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχει πια στην τελική του ευθεία το ζήτημα. Θα γίνει αυτή η συνάντηση να πει και ο Σελίκο Μπράδος κάποια πράγματα. Και θεωρώ ότι πάνε όλα καλά, ότι θα προχωρήσει το θέμα θετικά και θα επιστρέψει ο Ζωτς μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι κάποια πράγματα που σήμερα θα συζητηθούν διεξοδικά. Έχουμε πει επιθυμία και των δύο πλευρών. Καλά, Παναθηναϊκού δεδομένα υπάρχει επιθυμία, το έχει δώσει χαλή.
0: Νομίζω ότι το ζητούμενο ήταν η επιθυμία του Ζωτς, δεν είναι η επιθυμία του Παναθηναϊκού. Ο Ζωτς, προφανώς.
1: Κοίτα, στο μυαλό του Ζελίκο Μπράντοβιτς, όσο μπορείς, γιατί μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα, ήταν για ένα χρόνο ξεκουράζομαι ή Παναθηναϊκός, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ούτε Μπαρτσελόνα, ούτε Παρτιζάν, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, και γενικά υπάρχει, ας το πούμε, και επιθυμία πια του ίδιου, γιατί του δίνει το κίνητρο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το σημαντικό για μένα, ούτε οικονομικό θέμα, ούτε τίποτε άλλο. Του δίνει το κίνητρο, τα κλειδιά, όλα αυτό που λέμε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, να αλλάξει ό,τι θέλει, να πάρει όποιο παίκτη θέλει, εφόσον βέβαια μπορεί να είναι ίδιος δυνατό. Τώρα ρωτάει ο κόσμος γενικά πού θα γίνει η συνάντηση, να πάμε, τέλος πάντων όλα αυτά. Εντάξει, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά φαντάζομαι κάτω ότι η συνάντηση θα γίνει στη Διανέξη. Δηλαδή νομίζω ότι και για συμβολική σημασία, ας πούμε, πάντα στη Διανέξη θα είναι η συνάντηση. Με του Μπάβλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα γίνει η συνάντηση. Και λέω και πάλι ότι εγώ το είχα πει ότι αν ψήφισε θα γίνει η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών θα υπάρχει και συμφωνία. Δηλαδή δεν θα γίνει συνάντηση για να δούμε αν θα τα βρούμε. Ναι. Εγώ έτσι καταλαβαίνω από
0: ότι την είναι σε προχωρημένο στάδιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, δηλαδή εγώ έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει πρέπει να γίνει μια κουβέντα ξεκάθαρα από κοντά.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που βλέπω και διαβάζω και γενικότερα είναι ότι ο Ζωτς δεν ήρθε για σήμερα, δεν θα φύγει. Ο Ζωτς θα μείνει λογικά το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, εντάξει, έχει κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ξαναλέω ότι υπάρχει χρόνος γιατί μετά έχει να φύγει για να πάει στη Σερβία.
1: Ναι, που θα γίνει το σεμινάριο.
0: Μπράβο, το σεμινάριο μαζί με τον Έτορε Μεσίνα για τη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς και θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα.
1: Για το σεμινάριο που μπορεί να το τσεκολύνει. 2 με 5 Ιουλίου.
0: Μπράβο, ακριβώς. 30 Ιουλίου που θα είναι πίσω.
1: Κοίτα, θεωρώ εντάξει ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερο να βλέπει ο Σελικό Μπράντοβιτς να εκείνες τις μέρες στο σεμινάριο που μπορεί να το τσεκολύνει να δείξει τα συστήματά του στο γήπεδο που έχει επιστρέψει. Δηλαδή, εγώ έτσι πιστεύω ότι θα είναι. Και θα είναι κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Έτσι βλέπω τώρα για το διάρκεια του συμβολίου, επειδή ακούγονται διάφορα, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ακριβώς αν θα είναι διαιτές ή τριετές. Το συμβόλαιο, τη γράμμα και σέρβει για τριετές τετούς διάρκειας για 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς ποιο θα είναι το συμβόλαιο. Αν θα είναι διαιτές ή τριετές, αυτό θα το δούμε.
0: Ναι, σημασία νομίζω έχει να έρθει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Ναι, αυτό. Εγώ έχω πάντως μια μικρή, ας το πούμε, υποψία, διέση, επειδή δεν το έχει ρεπορτάζ, ότι εφόσον τελειώσει το θέμα του Ζέλικο Μπράντοφ θετικά, νομίζω ότι η επισημοποίησή του θα πάρει στράκα και ο Σαν τη Δευτέρα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε.
1: Έτσι για αυτή τη διέση έχω γενικά.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι λοιπόν, και από εκεί πέρα να δούμε τι γίνεται με τον Ρόσερ, όλα αυτά. Εντάξει, θα πάρουν στη σειρά μια. Πολύ είναι το Παναγιώτο που έχει κάνει μια διευθυντική επαφή με διάφορους παίκτες. Έχουν προταθεί και διάφοροι παίκτες στον Παναγιώτο. Οπότε νομίζω μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει περισσότερο η μηχανή πάνω σε αυτά τα... στο θέμα του Ρόσερ. Γιατί σε σχέση με πέρσι, ο Παναγιώτο στο κομμάτι του Ρόσερ θα έχει ένα λίγο πιο μακρύ καλοκαίρι. Στο κομμάτι κινητικότητα. Δηλαδή, εγώ βλέπω 5 κινήσεις για παράδειγμα. Έτσι, να το πάω λίγο χοντρικά.
0: Ναι, αυτό συζητάγαμε στην αρχή της εκπομπής, ναι, με τον Γιάννη, του ποιος, ναι, ότι ουσιαστικά είναι μια φάση που ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει κάποιες θέσεις να καλύψει. Όχι πάρα πολλές, όχι
1: δύο
0: και ψηλή, μπράβο.
1: Οι δύο υψηλοί, ο Αντισόρτς.
0: Ακριβώς.
1: Ένα διάρρη και ένα τριάρι, ας το πούμε. Διάρο τριάρι, κάπως mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Εκτός, ας πούμε, π.χ. ότι αλλάξει άποψη για κάτι άλλο. Δηλαδή να πει ο Παναθηναϊκός ότι ο Χέρι θα παίζει στο 3 και θα πάρουμε και ένα παίκτη που να παίζει στο 4 και στο 3. Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό λέγαμε ότι για να ξεκινήσει όλο αυτό πρέπει πρώτα να βρεθεί προπονητής. Πολύ απλά.
1: Ξεκάθαρα, εντάξει, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάτι, δηλαδή, τις επαφές του. Ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είσαι ο Ζέλικο, έχει ο Ζέλικο, για να δούμε τι παίκτες μπορούμε να δούμε στην αγορά. Δηλαδή παίκτες όπως τον Μπαντιό, που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την κίνησή του και έχει μιλήσει και. Υπάρχει, ας το πούμε, μια επιθυμία και από τις δύο πλευρές. Προφανώς έχει κάνει την κίνηση του Παναθηναϊκού πολύ νωρίτερα. Ο Τέλερ, ας πούμε, έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός, έκθεσε στην παλέτια χωρίς την αποδέδευση, ενώ ανανέωσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα νομίζω ότι θα είναι πιο στρωμένα. Δηλαδή, ναι, μεν θα είναι πιο πολλές οι κινήσεις, αλλά θα είναι πιο στρωμένα. Τώρα, αν με ρωτάτε ποιος παίκτης μπορεί να φύγει έχοντας συμβόλαιο, πλην του Σόρτ που έχει ήδη αποχωρήσει, θα κάνει μια κουβέντα ακόμα με τον Παναθηναϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελειωμένο.
0: Έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια αρχικά αυτό το θέμα.
1: Ναι, δεν βλέπω εγώ κάποιον άλλο παίκτη που έχει συμβόλαιο και μπορεί να φύγει τον Παναθηναϊκό, αλλά είπαμε τα κλειδιά στο Ζέλικο και εκείνος θα αποφασίσει αν κάποιος παίκτης π.χ. μπορεί να μην το κάνει για παράδειγμα, έτσι.
0: Πάρα αυτό. Πολύ ωραία. Εντάξει, Μαρίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτά, παιδιά, τώρα...
0: Περιμένουμε, ημέρα... αναμονή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια, ωραία.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, εμείς, Γιάννη, είμαστε πλέον 5 λεπτά πριν από τις 4. Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας που λένε. Να δώσουμε χώρο στους επόμενους.
2: Περίμενε λίγο, περίμενε. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή.
0: Έτσι ακριβώς. Με αυτά και με αυτά που λένε οι τηλεοπτικοί. Που σου λέω πάντα θέλω να το λέω αυτό. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 80 λεπτό της μετάδοσης. Λοιπόν, ακολουθεί η post-season με Ραφαήλ Ελαγάκη και Αθηνά Πάτρινου. Σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Όχι μαζί. Δεν είμαστε μαζί. Δεν έχουμε μαζί, έτσι δεν είναι το πρόγραμμα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ξεχωριστά και κάποια στιγμή θα τα πούμε και μαζί.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας σε αυτή την καλοκαιρινή μέρα. Επιτέλους, το είχαμε παράπονο τόσο καιρό ότι καλοκαίρι μπαίνει και καλοκαίρι δεν έχουμε δει.
0: 19 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά τις 4 και είμαστε εδώ. Εγώ είμαι η Αθηνά Πατρινού και είναι και ο guest star αυτής εδώ της εκπομπής. Ραφαήλ Λαγάς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα είμαστε σε απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση. Χειμώνα καλοκαίρι, έτσι είναι η ψυχή μας.
0: Εσύ είσαι ο απόλυτος παραλίας, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι τον καιρό για να...
1: Δεν πρέπει να δούμε αν έχει και κάποιος άλλος αυτή την άποψη. Μίτσο!
0: Από την αρχή τον καλείς αυτή τη φορά.
1: Αυτή τη φορά από την αρχή, ναι. Μου έλειψε αυτή η επίσκεψη του.
0: Βέβαια.
1: Για έλα, Μίτσο. Πάντως το section του Δημήτρη Μελίση ποτέ δεν κόβεται. Επειδή δεν είχα τη δυνατότητα την προηγούμενη φορά να ακούσω, μίλησε καθόλου στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Όχι.
1: Α, μόνο με μένα έρχεται.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Δεν φωνάζεις.
0: Μου έχει ασκήσει βέτο, να ξέρεις.
1: Σου έχει ασκήσει βέτο.
0: Βέβαια. Λάδι... Δεν βγαίνω στην εκπομπή άμα δεν είναι ο Ραφαήλ.
1: Έχει πει τέτοιο πράγμα.
2: Δεν το μπορεί να το έχω πει.
1: Πήγα να πω με συγκινήσει, αλλά με τον μπορεί δεν κάνουμε δουλειά. Για πες.
2: Τι να πω.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να.
1: Είσαι μάλλον από αυτού του περίεργου ανθρώπου, γιατί δεν είσαι μόνο ένα, είστε πολλοί οι περίεργοι.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι πολύ του κρύου γενικά. Το λατρεύω το κρύο. Mm-hmm. Το καλοκαίρι δεν μου αρέσει λόγω ζέστη, όχι τίποτα άλλο. Προφανώ θάλασσε και τέτοια πράγματα.
1: Αυτό θέλαμε. Λίγο παραπάνω ζέστη, να μεγαλώσει η μέρα.
0: Εγώ δεν όλα είμαι αυτά. Της ζέστης, οπότε...
1: Θάλασσες δεν θα το πολύ συζητήσουμε. Κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι, δεν χρειάζεται. Ναι.
2: Όχι παντού.
1: Όχι παντού, όντως.
0: Ναι, σε αρκετά.
1: Γιατί που δεν κυκλοφορούν,
2: εκεί που κοιπάω εγώ δεν έχει πάντως.
1: Εκεί που πάει μας δεν έχει. Μπορεί να μην έχει συναντήσει.
2: Όχι, όχι, δεν έχει. Είναι στον Αργοσαρονικό προς το παρόν.
1: Ισχύει ότι είναι στον Αργοσαρονικό. Ναι. Κοίτα, μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν νομίζω Ρόδος και Κρήτη.
2: Ναι, και Αργοσαρονικός.
0: Κρήτη σίγουρα το έχω δει, για Ρόδο δεν.
1: Έχουν και εκτενή ρεπορτάζ στην Κρήτη για λαγοκέφαλους.
0: Ναι, σίγουρα, ναι, ναι.
2: Και για Αργοσαρονικό έχω δει.
1: Και για Αργοσαρονικό. Γενικά θέλει μια προσοχή. Θέλει μια προσοχή, γιατί εξαπλώνεται το είδος. Είχα δει μάλιστα πρόσφατα ένα, προχθές έβλεπα ένα βίντεο στο Instagram με κάποιον που μάζεψε καμιά δεκαριά λαγοκέφαλους στην Νέα Πόλη Λακωνίας.
2: Α, και αυτό το είδα.
1: Το είδες, ναι. Mm. Στο είχα στείλει εγώ ή το είδες?
2: Όχι, όχι. Ό,τι αφορά, ξέρεις. Ό,τι αφορά την Νότια Πελοπόννησο και σε σένα και σε μένα, μας κάει.
1: Σωστό, σωστό, μας κάει όντως. Για πες. Βασικά, στην έχω την ερώτηση τώρα από λαγοκέφαλη. Την έχω την ερώτηση.
2: Λοιπόν, τώρα συνδύασε
0: αυτό.
1: Θα σου πω όμως, γιατί για λαγοκέφαλους πρώτη φορά έχω ακούσει δεκαετία 2000 στο όνομα Πιτσιρικάς. Γιατί είχε υπάρξει ρεπορτάζ το οποίο έλεγε ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν εστιατόρια τα οποία φτιάχνουν ειδικά λαγοκέφαλο και μάλιστα κατακλείζονταν από τουρίστες που θέλανε να δοκιμάσουν το συγκεκριμένο ψάρι, λέγοντάς τους ότι είναι υπό την ευθύνη σας αν δεν το έχει καθαρίσει καλά ο σεφ. Δηλαδή αν ο σεφ το έχει καθαρίσει καλά-καλά, μπορείς να το φας.
2: Τι κάνει,
1: αλλά και πάλι με
2: παιδί,
1: κίνδυνο.
2: Δεν θα πω πόσο ηλικιών, χι ηλικία, ας πούμε, όταν είναι ανήλικη.
1: Ήταν ένα από αυτά που μου κάνανε εντύπωση. Ναι. Για πες, θα το έκανες?
0: Όχι, νομίζω δεν θα.
1: Όχι,
0: το έκανα.
1: Όχι, εντάξει, είσαι φυσιολογικός. Ούτε εγώ θα το έκανα μεταξύ μας, αλλά επειδή μου τάσκασε, είπα να σε ρωτήσω.
0: Εντάξει, οκ, okay, φυσιολογική ερώτηση. Γιατί είπες ότι τώρα που μου σκασέ για το που είπαμε για λαγοκέφαλος και περίμενα να ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, έκανα το συνειρμό. Ναι, δεν ήταν εντελώς παράλογο συνειρμό. Δεν
0: ήταν μπασκετική και λέω τι μπορεί το μπάσκετ να συνδυάσει με το λαγοκέφαλο.
2: Δεν έχει πάρει αποφάση ακόμα ότι ο Ραφαήλ δεν θα ρωτήσει.
1: Κοίτα, άμα θες μπορώ να το κάνω. Λαγοκέφαλη, Ιαπωνία. Ο Κώστας Κότσης ήταν στην Ιαπωνία φέτος. Είδες αν το πήγα στο μπάσκετ. Βαγγέλης Μάγειρες ήταν στην Ιαπωνία. Μπορώ να το πω πολύ εύκολα στο μπάσκετ. Δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι ότι σου τυχαίνει και εσένα να κάνεις συζητήσεις με κόσμο και τα λοιπά και πάντα να σου έρχονται μπασκετικές αναφορές για οτιδήποτε μπορεί να συζητήσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορεί και
2: παιδιά,
0: να έχει συμβεί.
2: Δεν νομίζω ότι οι μπασκετικές αναφορές σε εμάς τουλάχιστον νομίζω ότι έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Νομίζω ότι οι πρώτες αναφορές που μας έρχονται είναι ατάκες από σειρές από... σε όλους.
1: Α,
2: δηλαδή.
1: Ναι, εννοείται. Ναι,
2: δηλαδή πρώτα μας έρχεται αυτό. Και μετά μας έρχεται.
1: Εγώ το λέω με ναι, ότι είναι η δουλειά μας, είναι η ασχολία
2: ναι,
1: μας και τα λοιπά.
2: Σου λέω, αλλά όπως και να έχει, πρώτα μας έρχεται αυτό.
0: Καλά,
2: είμαστε
0: αυτό ανέκαθεν. Ναι, ναι.
2: Και μετά μας έρχεται το μπάσκετ, όσο σαν αφορά.
0: Κοιτάξτε, είναι και μερικές σειρές που έχουν ξεχωρίσει έτσι καλώς με τις ατάκες τους.
2: Και εκπομπές με ατάκες. Ναι. Έχει πάρα πολλές.
1: Αγαπημένη ατάκα. Δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με το Μάριο Δεσποτάκη.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Αγαπημένη ατάκα από ελληνική σειρά.
0: Είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι.
1: Δώσε τρεις.
0: Εντάξει, εγώ θα πω ότι σαν αγαπημένη σειρά έχω το Ευτυχισμένοι Μαζί. Για να το πω έτσι.
1: Είναι πολύ αγαπημένη σειρά, όντως.
0: Είναι νούμερο ένα σε μένα.
1: Νούμερο ένα για σένα. Ωραία. Νομίζω ότι και εγώ την έχω στις τρεις.
0: Είναι άπειρες ατάκες. Δεν μπορώ να πω.
2: Στις τρεις ή η πρώτη.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Είναι στις τρεις, όχι. Το Ευτυχισμένοι Μαζί δεν το έχω πρώτο. Δύο ξένους έχω πρώτους.
2: Εγώ παρά πέντε.
1: Δύο ξένοι παρά πέντε Ευτυχισμένοι Μαζί. Καθόλου δεν βλέπαμε Μέγκα Μικρή.
0: Εντάξει, εγώ έχω σαν top 3, Ευτυχισμένοι Μαζί είναι το πρώτο, παραπέντε το έχω τρίτο και έχω δεύτερο Σαββατογεννημένες, αυτά τα τρία.
1: Σαββατογεννημένες, ναι, είσαι ναι, ναι. Και Σαββατογεννημένος.
0: Και νούμερο 4 νομίζω θα βάλω το Οικογένεια Βλάπτη, αυτά τα τέσσερα.
1: Α, το ωραίο, το Οικογένεια ναι, Βλάπτη, πολύ ωραίο.
0: Δεν
1: πολύ
0: έχει ξαναπαιχτεί από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, αυτό είναι ένα τέτοιο
1: ήτανε
0: που
1: σε μια, ήτανε σε μια εποχή όπου μπορούσαν ακόμα να προβληθούν τέτοιες
0: ναι,
1: σειρές με τις ατάκες που είχε συγκεκριμένη σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι, μόνο το YouTube.
2: Αλλά τώρα, εσύ δηλαδή ποια έχεις αγαπημένη ατάκα που το έχεις τόσο εύκολο, ας πούμε, να απαντήσεις?
1: Όχι, δεν το έχω τόσο εύκολο, απλά μου ήρθε στο μυαλό να ρωτήσω.
0: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αγαπημένη.
1: Είναι πολύ δύσκολο, όντως.
2: Εμένα μου έρχονται πολλές.
0: Συγκεκριμένα δηλαδή μία.
1: Μ' αρέσει, κοίτα, αυτή τη στιγμή από χθες μου έχει ξεπηδήσει μία ατάκα από άλλη σειρά όμω,

0: η οποία ατάκα κυκλοφορεί σε μπλούζα σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, το Greek Sayings, που έχει ελληνικές εκφράσεις στα αγγλικά. Ναι. Κατάλαβες πώς.
1: Ναι, το κάνεις αυτό στα μπλουζάκια σου. Εσύ
0: το κάνω στα μπλουζάκια μου, μπράβο. Και υπάρχει ένα μπλουζάκι που πουλάνε που γράφει «What happened, Κωστάκη? The village girl likes you».
1: Αυτό είναι ίσως από τις πρώτες viral ατάκες πριν καν υπάρξει ο όρος viral.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πάλι δεν είναι αγαπημένη, νομίζω, για μένα, σίγουρα.
0: Είναι πάρα πολλές, όντως. Είναι ένας ωκεανός και δεν είναι εύκολο να σκεφτείς, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, και όπως είπα, δεν νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένα αγαπημένη ατάκα. Νομίζω ότι.
0: Μπορεί, ναι.
2: Θα πεις μια σειρά. Ναι, θα σου έρθει μια άλλη που θα πεις ότι και αυτή ήταν και άλλη ήταν.
1: Νομίζω ότι, παιδιά, οι περισσότερες ατάκες νομίζω βγαίνουν από το Κωνσταντίνο και Ελένης για τον περισσότερο κόσμο.
0: Πολλές ατάκες είναι το Κωνσταντίνο και Ελένης, όντως.
1: Οι περισσότερες. Αλλά εγώ και πάλι θα προτιμήσω παραπέντε να πω ως ατάκες.
0: Έχεις άλλωστε συμπαρουσιαστή, ο οποίος μένει στο ένα από τα πατήσια. Ένα πατήσι εδώ, ένα πατήσι εκεί.
1: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πλέον η πιο viral ατάκα από αυτή τη σειρά.
0: Το παραπέντε.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον. Είναι το αυτό που έγινε μετέπειτα. Δεν υπήρξε τότε viral η ατάκα. Έγινε viral λόγω των social. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Όρθια. Όντως.
1: Σπύρο μου,
2: πραγματικά το βλέπω, το γράφουν πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι είναι. Και τότε δεν έγινε τόσο.
0: Και στις μεταξύ μας συνομιλίες, Δημήτρη, το γράφουμε.
2: Ναι, χρησιμοποιούμε γενικότερα ατάκες σε διάφορες.
0: Ναι.
2: Οπότε, ναι, είναι μία από αυτές. Μπορεί να είναι μία και από αυτές. Δεν θυμάμαι τα
1: εμείς χρησιμοποιούμε άλλες εδώ πέρα ατάκες.
0: Σωστό.
2: Και επειδή πήγαμε σε ατάκες, αγαπημένη ατάκα από τον μπάσκετ, θέλω να μου πεις.
0: Αγαπημένη ατάκα από τον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αγαπημένη ατάκα από τον μπάσκετ. Όπα, περίμενε. Δεν θέλω να πω το βάλω το αγόρι μου. Πολύ κλασικό.
2: Πολύ κλασικό.
0: Λοιπόν, επειδή τις τελευταίες μέρες το έχω ξαναδεί αυτό το βίντεο, πάντα το βλέπω. Και η καρέκλα βρίσκει τον μπουρούσι.
1: Όχι, εγώ.
0: Μόλι τα προφανώ τον Γιάννη Μπουρούσι, έτσι.
2: Και αυτό θέλει σκέψη. Απλά έτσι είπα να κάνω.
0: Α, και βρήκα ακόμα καλύτερη ατάκα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο οποίο Κρίστιτ πολύ αντρίκια σηκώθηκε και έφυγε.
2: Είναι όντω. Είναι και
0: η περιγραφή τη πυγμαχία του Ελλάδα-Σερβία.
1: Το ξέρει ότι ήμουν μέσα στο παιχνίδι.
0: Ήσουνα. Κρίμα που δεν άκουσε αυτή την πεδάδοση. Δηλαδή, ειλικρινά, η περιγραφή του ξύλου είναι για σεμινάριο. Και το λέω ειλικρινά.
1: Το έχω ζήσει αυτό το μάτς.
0: Είναι φανταστικό, είναι απολαυστικό κάθε φορά.
2: Πραγματικά, ναι. Εγώ, όπως είπα, εντάξει, πάλι και εδώ θέλει σκέψη. Απλά μου ήρθε αυτή η ερώτηση, γιατί πρέπει
1: εγώ
2: να κάνω
1: πάω
2: και
1: με Γκάλι.
0: Γκάλι.
1: Ναι.
0: Ο Γκάλι να πει κάτι.
1: Το καλύτερό μου παιχνίδι μέχρι το επόμενο.
0: Α, ναι, σωστό. Σωστό.
1: Πλέον που έχει παραφραστεί σε όλες τις μορφές αυτή η ατάκα.
0: Σωστό.
1: Αλλά νομίζω ότι
0: το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο και διαφορά τέτοια. Ναι, σωστό,
1: αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη ατάκα και όλες τις παραφράσεις που μπορεί να πάρει.
0: Έχουμε βέβαια κόσμο του μπάσκετ, ο οποίος πάντα είχε να δώσει πολλές ατάκες. Και ειδικά παλιότεροι όπως ο Γιάννης Ιωαννίδης, Στίβια Τζόγλου κτλ. Δηλαδή, τώρα μου ήρθε Στίβια Τζόγλου, ο οποίος έχει πει. Ξέρεις τι έχει πει για τις νίκες στα φιλικά παιχνίδια, έτσι. Έχει πει ότι το να πανηγυρίσεις επειδή κέρδισες σε φιλικό παιχνίδι είναι σαν να αγκαλιάζεις την αδερφή σου και να ειδονίζεσαι. Και διάφορες τέτοιες ατάκες.
1: Νομίζω ότι ο Ιωαννίδης έχει πει πολύ περισσότερα εκείνη την εποχή.
0: Ο Ιωαννίδης επίσης έχει πει πάρα πολλά.
2: Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα μένουν περισσότερα ατάκες από μεταδόσεις, γιατί τις αναπαράγονται τόσο πολύ πλέον στα social, ειδικά από την τωρινή εποχή.
1: Εγώ είπα μια ατάκα που τότε δεν υπήρχε καν.
2: Αλλά συγκεκριμένα από αυτό που είχε συμβεί στο Ελλάδα-Σερβία σε εκείνο το φιλικό, έχουν παιχτεί απειρά βίντεο με τις μεταδόσεις συγκεκριμένες.
0: Το αγαπημένο μου ήταν στα MAD VMA που είχαν πλακωθεί. Ποιοι είχαν πλακωθεί, ο Sneak και ο Light.
1: Ναι.
0: Και έχουν βάλει σε γνωστή διαδικτυακή ομάδα. Έχουν βάλει ουσιαστικά το ξύλο που παίζουν αυτοί οι δύο, Sneaky or Light, με την περιγραφή από το Ελλάδα-Σερβία. Και ταιριάζει τέλεια για κάποιο λόγο.
2: Το ίδιο έχει συμβεί και στο Real Partizan, το περίφημο εκείνο παιχνίδι.
0: Α, ναι, σωστό.
2: Με Πάντερ, για Μπουσέλε και όλους αυτούς. Εντάξει, είναι γενικότερα μια περιγραφή που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους στιγμές. Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι που έχει μείνει και περισσότερο το ότι έχει ακουστεί εκεί. Πολλοί μπορούν και να το θυμούνται και απ' έξω δηλαδή. Και να λένε ακριβώς.
0: Ναι, σωστό.
2: Ειδικά αυτό το εδώ ξεκινάει η σειρά, εδώ ξεκινούν όλα. Είναι το χαρακτηριστικό που ακούγεται. Και αν θες, νομίζω ότι είναι η ατάκα που μου ήρθε μια που το ανέφερε στο αυτό, το εδώ ξεκινάει η σύραξη.
0: Εδώ ξεκινάνε όλα.
2: Είναι μια από τι ατάκε που.
0: Είναι όντω μια από τι ατάκε.
2: Που εμένα μου έχουν μείνει. Τώρα εντάξει, για γενικότερα άλλε ατάκε, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις κάτι.
0: Να σου κάνω και μια μπασκετική ερώτηση πρωτού αποχωρήσεις.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάντα. Ποια είναι η γνώμη σου για επιστροφή, πιθανή επιστροφή Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό?
1: Ο, πήγες στα σοβαρά τώρα.
2: Πήγες στα πολύ σοβαρά.
0: Είπα να πάω στο top θέμα επικαιρότητας.
2: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, το να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία έχει κατακτήσει, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερους τίτλους.
0: Θα σου το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένα. Να επιστρέψει για να συνεχίσει, μα δεν τελειώσαμε, που κυκλοφορεί το βίντεο αυτό από την εκπομπή που είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη, ή μπαίνει σε κίνδυνο η κληρονομιά που έχει με τον Παναθηναϊκό από πριν?
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί γενικότερα είμαστε σε μια... Η νοοτροπία γενικότερη είναι τέτοια.
0: Νομίζω πως είναι η κληρονομιά τέτοια που έχει αφήσει ο Μπράντοβιτς,
2: που
0: ακόμα και να αποτύχει δεν θα σβήσει.
2: Νομίζω ότι δεν θα σβήσει καθόλου, και είναι και πολύ σχετικό αυτό το αποτυχία που λέμε, γιατί πάντα, εντάξει, κρίνεται στο τέλος της σεζόν και με τους τίτλους, αλλά νομίζω ότι είναι και πολλά πράγματα, γιατί και η παρακαταθήκη που αφήνεις είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Γι' αυτό και στην Παρτίζαν θέλουν να επιστρέψει. Ακριβώς. Παρότι δεν πήρε πολλούς τίτλους.
2: Ακριβώς, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια τέλεια ιστορία και για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ίδιο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, να επιστρέψει εδώ, γιατί νομίζω, παρότι είχε κάνει τη δήλωση που λέει ότι αν γίνωσες προπονητική θα ήταν μόνο για την Παρτίζαν, νομίζω κάτι τέτοιο είχε πει. Και ο ίδιος μέσα του σίγουρα θα έχει στο μυαλό του τον Παναθηναϊκό, άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά που υπάρχουν. Οπότε ο τίτλος ο δικός μου είναι ότι θα είναι μια τέλεια ιστορία και για τους δύο και για τις δύο πλευρές, αν έρθουν σε συμφωνία.
0: Έχεις να πεις εσύ κάτι?
1: Όχι.
0: Σε κάλυψε ο Δημήτρης Μελίσσης. Με κάλυψα και εμένα.
1: Εγώ με έχει πιάσει η στροσβήχας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε για να.
1: Πιο λίγο νερό.
0: Να πιει λίγο νεράκι η Αθηνά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Μελίσση. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Ο του θαύματος.

0: Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής και θα συνδεθούμε από εδώ από το Web Radio που είμαστε με τον Βίρονα ή όπου αλλού βρίσκεται ο καλεσμένος μας, τουλάχιστον στην ομάδα του Βίρονα. Θα είναι την νέα αγωνιστική περίοδο μετά από μια εκπληκτική τριετία στον Πρωτέα Βούλα, στην ομάδα γυναικών και στην ομάδα νεανίδων, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα θα αναλάβει τους άνδρες του Αθηναϊκού στην National League 2 και θα μας μιλήσει για τα σχέδια για το μέλλον στον Βίρονα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο προπονητής του Αθηναϊκού, Κουάλκο όπως λέγεται η ομάδα, ο Μάριος Δεσποτάκης. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Για να το ξεκινήσουμε από πιο απλά, ας ρωτήσουμε τι είναι αυτό το οποίο σε έπεισε να αφήσεις μία δουλειά που έστρωσες πάρα πολύ καλά στον Πρωτέα για να πας στον Αθηναϊκό.
2: Εντάξει, ο Αθηναϊκός, η πρόταση του Αθηναϊκού ήταν μία πάρα πολύ καλή πρόταση, κυρίως ως προς το όραμα, τους στόχους και την διάθεση που είχαν οι άνθρωποι να προσπαθήσουν για τη νέα σεζόν. Αυτό ήταν σε συνδυασμό και με το ότι ένιωθα πως ο κύκλος μου στον Πρωτέα είχε κλείσει πια. Μετά από 3 χρόνια νομίζω ότι ένιωσα ότι πλέον ό,τι ήταν να κάνουμε το είχαμε κάνει στον Πρωτέα, μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά κόσμημα για τον μπάσκετ, έτσι αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Τι είναι αυτό που έχετε σχεδιάσει με την διοίκηση, το πλάνο δηλαδή για την ερχόμενη σεζόν?
2: Εντάξει, αρχικά ο Αθηναϊκός είναι ένα ιστορικό σωματείο γενικότερα σαν σύλλογος. Έτσι. Η συζήτηση που και οι στόχοι που τέθηκαν για τη νέα σεζόν ήταν πραγματικά μια προπονητική πρόκληση για μένα, γιατί ο Αθηναϊκός θέλει και στο και στο αντρικό μπάσκετ, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο γυναικείο μπάσκετ έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια μια μεγάλη πορεία. Mm-hmm. Αλλά και στο αντρικό πλέον η ομάδα θέλει να προχωρήσει, θέλει να κάνει βήματα προς τα πάνω και βασικά να χτίσει κάτι το οποίο θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα έχει σαν στόχο την συνεχή βελτίωση.
0: Coach, κατά πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει το ανδρικό τμήμα του Αθηναϊκού για το λόγο που είπες? Όλα αυτά τα χρόνια ο Αθηναϊκός είναι γνωστός για το τμήμα γυναικών που κάποτε έχει κάνει τρέμπλ με Eurocup, μάλλον πρωτάθλημα και κύπελο. Τώρα έχει επανέλθει και πάει για Ευρωλίγκα γυναικών. Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει τώρα ο σύλλογος για το τμήμα ανδρών και αν αυτό είναι μια πρόκληση δική σου προσωπική, να κάνεις δηλαδή το τμήμα ανδρών να ακουστεί?
2: Ναι, καταρχήν από φέτος η διοίκηση και του αντρικού τμήματος, η διαχείριση θα είναι καλύτερα, η πιο σωστή έκφραση, η διαχείριση και του αντρικού τμήματος θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή η ίδια διοίκηση, η ίδια διοικούς επιτροπή θα τρέχει και το αντρικό μπάσκετ, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, δύσκολο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες δουλειάς και ο τρόπος που θα γίνει η προσπάθεια που νομίζω ότι αν έχουμε υγεία και είμαστε πιστοί στο πλάνο που έχουμε βάλει, νομίζω ότι θα προχωρήσει καλά όλο αυτό. Δεν είναι δύσκολο, είναι πρόκληση, όπως είπα και πιο πριν, και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια που θα γίνει γενικότερα από όλους όσους εμπλακούμε στη διαδικασία αυτή.
1: Βλέπουμε ότι ο Αθηναϊκός έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς το σχεδιασμό. Έχει πραγματοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, 6 μεταγραφές και μία παραμονή αυτή του Παπαφλωράτου. Πώς λοιπόν, με τι σχέδιο έγιναν αυτές οι μεταγραφές και τι από εδώ και πέρα μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το ρόστερ?
2: Ναι, γίνανε κινήσεις ουσιαστικές, γρήγορα κιόλας, γιατί από τη στιγμή που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας οι στόχοι ως προς τους αθλητές ήταν ξεκάθαροι. Ψάξαμε να βρούμε παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τον τρόπο μπάσκετ που εμείς θέλουμε να παίξουμε, τον τρόπο του μπάσκετ που θέλουμε εμείς να έχουμε μέσα στο παρκέ, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και την σωστή νοοτροπία, να είναι παιδιά με διάθεση, με όρεξη και με εμπειρία ταυτόχρονα. Κινηθήκαμε γρήγορα, οι μεταγραφές, ουσιαστικά το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί, ένα-δύο κομμάτια λείπουν ακόμα για να τελειώσει να τελειώσει ο σχεδιασμός. Εντάξει, ήταν κάτι πολύ, κινηθήκαμε καλά, η διοίκηση ήταν δίπλα στον σχεδιασμό, ό,τι εγώ ζήτησα σαν προπονητής, η διοίκηση προσπάθησε να το υλοποιήσει. Να τονίσουμε ότι ο ενδιάμεσος κρίκος είναι ο Παναγιώτης ο Κουκουτούδης, ο GM της ομάδας, ο οποίος είναι και προπονητής. Αυτό ήταν πολύ καλό, γιατί ξέραμε ακριβώς τι θέλουμε και πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε. Παρεμπιπτόντως, ο Παναγιώτης ήταν και παλιός μου παίχτης πριν πολλά χρόνια.
0: Και τώρα είναι GM σου.
2: Είναι GM, ναι. Εντάξει, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί, με άποψη για τον μπάσκετ, και πραγματικά σαν GM που τον βλέπω τώρα πώς λειτουργεί στην ομάδα, είναι πάρα πολύ καλός πραγματικά.
0: Mm-hmm. Αυτές οι μια-δυο κινήσεις που είπες, coach, έχετε ξεχωρίσει σε ποιες θέσεις θα είναι, υπάρχει κάποιο όνομα? Και θα ρωτήσω τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Εντάξει, όχι, όνομα σίγουρα θα υπάρχει, απλά θα το πει, αλλά να μας πει τουλάχιστον
2: τι. Ναι. Εντάξει, έχουμε πει ότι δεν ανακοινώνουμε τίποτα, όλες οι ανακοινώσεις ήταν από τον επίσημο Αθηναϊκό, οπότε δεν μπορώ να αναφέρω κάποια ονόματα. Σίγουρα όμως εμείς θα έχουμε μια γεμάτη ομάδα με καλούς παίκτες. Mm-hmm. Μια-δύο κινήσεις που απομένουν είναι ένα βήμα πριν ολοκληρωθούν και αυτές.
1: Mm-hmm. Είναι ψηλή, είναι γκάρτ.
2: Είναι ψηλός ο ένας που προσεγγίζουμε και είναι λιγότερο ψηλός ο άλλος.
0: Forward ο άλλος, οκ. Okay. Εντάξει. Coach, επειδή πέρασες μία εκπληκτική τριετία στον Πρωτεαβούλας, όπου έζησες πάρα πολλά πράγματα με αυτή την ομάδα, να θυμίσουμε στον κόσμο μας ακούει ότι φέτος ο Πρωτεάς έφτασε και στον τελικό του κυπέλου γυναικών, στις γυναίκες, και στο Πανελλήνιο Νεανίδων έφτασε στον τελικό W Rising Stars, τελικός, και τα δύο εκπληκτικά μάτς, μιας και το είπες.
1: Εκπληκτικό. Για μας, για αυτούς.
0: Και με αυτή την έννοια θέλω να πω, κότσο, σε πάρα πολλά. Η πρώτη είναι διπλή βασικά ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά προπονώντας άνδρες και γυναίκες, και τι από αυτή την τριετία στον Πρωτέας προπονώντας στον μπάσκετ γυναικών πιστεύεις ότι σου χρησιμεύει για να το μεταφέρεις φέτος προπονώντας τον Αθηναϊκό, από τις εμπειρίες που συνέλεξες?
2: Καταρχήν, για τα τρία χρόνια στον Πρωτέα πραγματικά είναι τρία ξέχαστα χρόνια. Ζήσαμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Πιστέψτε με, τρυπήσαμε αρκετά τα βάνια και τα τρία αυτά χρόνια, προσπαθώντας όλοι μαζί. Η διαφορά, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι προπονητής αντρικού ή προπονητής γυναικείου, είμαι προπονητής, θεωρώ το μπάσκετ είναι ένα. Ήμουνα 5 χρόνια στο γυναικείο μπάσκετ, πριν ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στο αντρικό. Δεν υπάρχει διαφορά στο μπάσκετ, υπάρχει διαφορά στη διαχείριση. Η διαφορά του μπάσκετ ανδρών με το μπάσκετ γυναικών έχει να κάνει περισσότερο με τη διαχείριση. Εγώ τον μπάσκετ γυναικών το λατρεύω, το αγαπάω πάρα πολύ, όπως όμως και το αντρικό. Η διαχείριση είναι διαφορετική. Κάποτε είχε πει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας ο Μίσας, ότι ένας άντρας παίζει μπάσκετ για να είναι καλά και μια γυναίκα παίζει μπάσκετ όταν είναι καλά. νομίζω ότι είναι μεγάλη κουβέντα.
1: 100%.
2: Έτσι. Αυτά που θα κρατήσω πάντως από τα τρία χρόνια στον Πρωτέα, μεταφέροντας τα στον Αθηναϊκό, είναι σίγουρα η δίψα για διάκριση, γιατί υπάρχει πολύ δίψα και από την πλευρά μου και την πλευρά του staff που έχουμε φτιάξει στον Αθηναϊκό, αλλά και από την πλευρά των παιχτών, γιατί ήταν και ένα κριτήριο για να τους φέρουμε στην ομάδα. Εγώ ήθελα να διακρίνω ότι τα παιδιά θέλανε να διακριθούν, θέλανε να να έχουν επιτυχία, να υπάρχει δίψα δηλαδή. Αυτό το είχαμε στον Πρωτέα. Επίσης, η χρησιμοποίηση νεαρών παιχτών, δηλαδή ακόμα αν δείτε και το roster όταν ολοκληρωθεί στον Αθηναϊκό, έχουμε πολλά νέα παιδιά, τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε να προχωρήσουν στο μπάσκετ, να προχωρήσουν την πορεία τους. Αυτό.
0: Coach, όπως λέει και η ανακοίνωση του Αθηναϊκού, έχεις πάρα πολλές ανόδους στην πορεία σου. Θέλουμε να μας πεις πώς είναι να επαναλαμβάνεις κάθε φορά αυτή τη διαδικασία και πλέον να είναι ουσιαστικά κομμάτι της πορείας σου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η άνοδος, όταν θέλεις να πάρεις ένα πρωτάθλημα, να ανέβεις μια κατηγορία και αυτά, η συνταγή είναι μία. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, όποιο και αν είναι το ρόστερ, είτε έχεις φθηνό ρόστερ, είτε έχεις ακριβό ρόστερ, είτε πάντα χρειάζεται σκληρή δουλειά και χρειάζεται να είσαι ομάδα με κεφαλαία γράμματα τόσο μέσα στις γραμμές, όσο και έξω από αυτές. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή για να ανέβει μια ομάδα κατηγορία, να πάρει ένα πρωτάθλημα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και να είσαι ομάδα. Ομάδα, κυρίως το να είσαι ομάδα θα φανεί στις δύσκολες στιγμές, γιατί όταν κερδίζεις όλα είναι υπέροχα. Όταν κάτι δεν πάει καλά όμως, αν είσαι πραγματική ομάδα, μπορείς και ξεπερνάς τη δυσκολία και προχωράς. Και σίγουρα η σκληρή δουλειά είναι σημαντική, γιατί όσο πιο σκληρά έχεις δουλέψει, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραδοθείς στο γήπεδο. Οπότε είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Επιστρέφοντας, coach, στα πρωταθλήματα ανδρών και βλέποντας τα τελευταία χρόνια ότι ακόμα και η National League 2 αρχίζει πλέον σιγά σιγά και το επίπεδο δυσκολεύει. Πώς αφουγκράζεσαι, πώς πιστεύεις, σύμφωνα με αυτά που έχεις δει μέχρι στιγμής, τις μεταγραφές και όσα ακούς, θα είναι το πρωτάθλημα το οποίο μας έρχεται και πώς πιστεύεις ότι θα είναι ο Αθηναϊκός μέσα σε αυτό?
2: Εντάξει, εμείς ο σκοπός μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έτσι. Η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Τόσο αγωνιστικά, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, που πάλι η ομάδα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, έτσι, όσο και ως προς το κομμάτι της να ανέβει κατηγορία, να πάει στην Β' Εθνική, στην National League 1. Θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα, γιατί πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενισχύονται. Θα κάνουν και αυτές την προσπάθειά τους. Και γενικά η National League 2 είναι μια κατηγορία σκληρή, δύσκολη, με δύσκολα παιχνίδια, έδρες περίεργες. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και να έχεις διάρκεια. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε.
1: Ωραία, coach. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στη συντροφιά μας, που μας μίλησες για το νέο πλάνο, για το νέο ρόστερ αυτού του συλλόγου και τον ερχομό σου στον Αθηναϊκό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε καλό καλοκαίρι και κάθε τι που έχεις στο μυαλό σου πραγματικά να επιτευχθεί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει. Ραφαήλα Λαγάς
1: και Αθηνά Πατρινού.
0: Μαζί με τον
1: Δημήτρη Μελή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιατί πώς μπορεί να σε πάει μια κουβέντα εδώ μεταξύ.
0: Eokwebradio.papakibasket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εντάξει, νομίζω ότι η DJ Ραφαήλα Λαγάς σας έχει ικανοποιήσει δεόντως με τις μουσικές καλοκαιρινές νοσταλγικές επιλογές του.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Ναι. Κάπως έτσι βάλαμε τη μουσική και ξεκινήσαμε εμείς μια κουβέντα. Τράβηξε αρκετά. Θα τράβαγε κι άλλο, άμα δεν είχε παρεμβληθεί ένα τηλεφώνημα. Όχι τηλεφώνημα για να βγούμε στον αέρα, άσχετο τηλεφώνημα.
0: Έχουμε σε λίγο κι άλλο όμως τηλεφώνημα. Δεν σας έχουμε ξεχάσει. Έχουμε καλεσμένο, όντως. Καθότι το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της National League 2 βρίσκεται σε εξέλιξη. Από προχθές, από τις 17 του μήνα, είναι σε εξέλιξη. Ενώ έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε αύριο παιχνίδι και την Κυριακή. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά.
1: Συγκεκριμένα τα πούμε κιόλας και σε λίγο θα τα πούμε και με παίχτη των Ιόνων Χίου. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα Ελπίδα Μαρπισαϊκός. Στις 4.30 το απόγευμα στο Βίρονα, στο Χριστό Δημήτρης Καλτσάς. Και την Κυριακή στο ίδιο γήπεδο. 2 παρατέταρτο, ο τελικός ανόδου ανάμεσα στον νικητή του Ελπίδα Μαρπισαϊκός με τους Ιόνες Χίου.

0: Λοιπόν, θέλω εκτάκτος να φωνάξω Μίτσο με λύση.
1: Δεν θες να βάλεις σήμα και να φωνάξεις Μίτσο με λύση?
0: Έχω βάλει σήμα.
1: Α, okay.
0: Μίτσο! Μίτσο, έλα λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ. Έχω κάτι έκτακτο για σένα. Έχω κάτι να σου ανακοινώσω εκτάκτος. Θυμάσαι την κουβέντα που κάναμε για τους λαγοκέφαλους την προηγούμενη ώρα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι γίνεται. Βρήκα που θα σε στείλω για το καλοκαίρι, τον καιρό που θα έχεις άδεια από την Ομοσπονδία, και δεν πρέπει να έχεις άδεια γιατί είσαι στήριγμα της Ομοσπονδίας, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, σε θέση μάχης οι Έλληνες ψαράδες, διαβάζω, ξεκινάει το Σάββατο. Α, αύριο.
2: Αύριο.
0: Αύριο, παίρνεις άδεια. Πες το Μενέλα να πάρεις άδεια. Λοιπόν, ξεκινάει το Σάββατο ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες, αλλιείς από κάθε γωνιά της χώρας ετοιμάζονται να ρηχτούν στη μάχη σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι πρωτοβουλία του Ροδίτη Ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη, διεξάγεται από αύριο 20 Ιουνίου μέχρι τις 30 Αυγούστου. Α, έχεις καιρό, εντάξει, δεν χρειάζεται να πας απαραίτητα αύριο. Λοιπόν, δηλώσεις συμμετοχή.
2: Άκουσα διαγωνισμός.
0: Είναι
2: αν
0: διαγωνισμός.
2: Έχει έπαθλο, μπορώ να πάω.
0: Θα σου πω τι έπαθλα έχει. Ναι. Εξασφαλίζοντας έτσι με τη συμμετοχή τους λοιπόν οι αλλιείς κληρώσεις με δώρα που προσφέρουν καταστήματα αλλιευτικού εξοπλισμού.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Όχι, ναι, είμαι ψαράς.
0: Αν είχε καμιά μπλούζα σλούκα, είναι αν θα ενδιαφερόσουν όμως. Για δωράκι.
2: Εντάξει, ναι, ό,τι έχει να κάνει με μπάσκετ γενικότερα, μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
2: Χρήσιμη πληροφορία πάντως αυτή. Είδες
0: διαγωνισμό. Δεν συνηθίζω.
1: Πρωτότυπος τρόπος για να περιορίσεις την εξάπλωση του λαγοκέφαλου πάντως.
0: Συνηθίζω γενικά στο καμάκι, αλλά όχι στις θάλασσες με ψάρεμα.
2: Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, okay. Είμαστε.
2: Καλό.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Νομίζω βρήκαμε το επόμενο κάτι που θα γίνει για το promotion αυτής εδώ της εκπομπής. Okay.
0: Το βρήκαμε.
2: Και θα είναι και η τελευταία η επόμενη, έτσι.
0: Θα είναι η τελευταία, όντως.
2: Τώρα σεζόν.
0: Καλά, τελευταία, ναι, μπράβο. Μπορεί κάποια μέρα να βάλει ένα
1: σπίτι. Είναι σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Γιατί Αθηνά μου, δεν θέλεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Α.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν είπε θέλω, δεν θέλω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει αν θέλει.
1: Νομίζω ότι πρόσφατα κάποιος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι δύο είναι τα βασικά. Εσύ μου το πες. Τα βασικά δίδυμα αυτού εδώ του ραδιοφώνου.
0: Πιστιόλη Ζαφύρη.
1: Και εμείς οι δύο.
2: Σωστό.
0: Ναι, σωστό.
2: Ναι, νομίζω μαζί το συζητάμε.
1: Εσύ
0: είσαι γενικά στη λοβάτη του ελληνικού μπάσκετ, εμείς του έχουμε radio. Σε λίγο μικρότερη κλίμακα.
2: Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά,
0: ναι,
2: άρχισες λίγο να βγάζεις αυτό το ορισμό του διδήμου που είσαστε εσείς, γιατί έλειπες συνέχεια από την εκπομπή σας.
0: Αυτό τώρα είναι μία μορφή εναντίον μου,
1: εγώ,
0: η οποία δεν χρειάζεται.
1: Να πούμε ότι, όπως τον είπα και στην έναρξη αυτής εδώ της εκπομπής, πρέπει η εκπομπή να λέει, ξέρω εγώ, με την Αθηνά Πατρινού, guest star.
2: Να, ακριβώς.
1: Ο Ραφαήλ Αλαγάς.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
2: Να είσαι guest star.
0: Την επόμενη φορά θα έρθω και ντυμένος guest star, το υπόσχομαι.
2: Ωραίο.
0: Μια και θα είναι και η τελευταία
2: πάντα
0: εκπομπή.
2: Πάντα κάνει εμφανίσει τελευταία.
1: Ναι, είναι λίγο παραλία
2: στο καλοκαίρι.
0: Γενικότερα έχουμε ένα περιορισμό από τον κύριο Σεβαστιάδη που αφορά τις ενδυματολογικές επιλογές στο γραφείο. Δηλαδή, άμα σε δει με βερμούδα, σε πυροβολέσει του φεκάει κατευθείαν. θα γίνει μια εξαίρεση όμως την επόμενη Παρασκευή λόγω τελευταίας εκπομπής.
2: Και για να τηρηθεί και το έθιμο αυτό το
0: σενάριο. Θα τον προετοιμάσω.
1: Είναι το φινάλε της σεζόν αυτή εδώ της εκπομπής και θέλω πραγματικά να το γιορτάσω.
2: Να μπει στο mood. Στο mood του καλοκαιριού, ναι.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό ρώτα κιόλας τι σκοπεύει να κάνει και του χρόνου, να ξέρουμε δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα είμαστε για Πέμπτη.
0: Νομίζω θα είναι Πέμπτη. Αυτή ήταν η τέταρτη χρονιά.
2: Η τέταρτη χρονιά είναι αυτή.
0: Εντάξει, όχι ολόκληρη, αλλά είχαν πει στα
2: εσείς θα πάτε σε τέταρτη.
0: Εμείς θα πάμε
2: σε τέταρτη. Γιατί τον πρώτο χρόνο, αν θυμάμαι καλά, δεν ήσασταν.
0: Κάτσε ρε εσύ, 22-23. 22-23 είχαμε κομπή. 22-23, 23-25, 26, 3.
1: 3, άρα θα πάμε σε τέταρτη.
0: 23-24, τέταρτη είναι, πέμπτη θα είναι.
1: Πέμπτη θα είναι, αποφασίσαμε.
2: Δεν θυμάμαι.
0: 22-23, 23-24, 24-25, 25-26. Τέσσερι σεζόν.
2: Ωραία, κομπλέ.
0: Και άλλη μία πέντε.
2: Είχα την αίσθηση ότι δεν ήσασταν από την πρώτη.
1: Άρα θα πάμε και πέμπτη.
0: Είμαστε στις 4 από τις 5 σεζόν του Echo Web Radio ως τώρα. Συνειδητοποιήσω ότι είναι 5 σεζόν του Echo Web Radio ως τώρα.
2: Συνειδητοποιώ, ναι. Γιατί είμαι από την πρώτη μέρα.
0: Έτσι, από την πρώτη μέρα. Ότι έχει πέρασει ο καιρός, αυτό εννοώ, αν το έχεις συνειδητοποιήσει.
1: Εγώ την πρώτη μέρα που ήρθα να κάνω εκπομπή, δεν ήρθα να κάνω εκπομπή. Το θυμάμαι σαν και τώρα.
0: Θα, ήταν, θα είναι σαν να κάνεις εκπομπή, αλλά δεν θα κάνεις εκπομπή.
2: Πάρα πολύ,
1: είχα
2: ναι.
1: COVID.
0: Γιατί? COVID. Α, είχες COVID. COVID.
2: Ναι, ήσουν από ό,τι θυμάμαι για αυτό το λόγο. Για ένα...
1: ή COVID ή τα ένα ή ένα είχα. Ένα από τα δύο.
0: Α, ήσουν καλά γίνες.
1: Ναι, ναι. Στην πρώτη εκπομπή είχα κάτι, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μίτσο. Να σε καλά.
2: Χρήσιμες πληροφορίες.
0: Να σε καλά.

0: Λοιπόν, όπως αναφέραμε πριν από λίγο, έχουμε το ειδικό πρωτάθλημα ΑΝΟ, δηλαδή η δράση δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο.
1: Είπαμε, έχουμε δράση το Σαββατοκύριακο.
0: 20 και 21 Ιουνίου. 21 Ιουνίου θα υπάρχει σίγουρα δράση για την ομάδα με την οποία θα ασχοληθούμε τώρα. Αύριο, όπως είπαμε, 4.30 το απόγευμα, Ελπής Πεταλούδων, για να το πούμε, από τη Ρόδο.
1: Με Μαρπισιαϊκό.
0: Μαρπισιαϊκό από την Πάρο, είπαμε. Από την Πάρο, ναι. Και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τους Ιόνες Χίου την Κυριακή 2 παρατέταρτο. Οι Ιόνες Χίου που έχουν πάρει ως τώρα 2 νίκες για να βρεθούν σε αυτό το σημείο. Ένα βήμα δηλαδή από την άνοδο. Και ένας από τους παίχτες που οδηγούν τους Ιόνες είναι και ο Σπύρος Γεωργούτσος, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας, γνωστός και μη εξαιρετικός στις
1: εθνικές κατηγορίες. Ναι.
0: Ο σκόρερ. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας καταρχάς και θέλουμε να μας πεις πώς είναι αυτή η διαδικασία καταρχάς, για να το ξεκινήσουμε πιο απλά. Με 2 αγώνες σε 2 μέρες για τους Ιόνες, θα έχουν παίξει με τον Κυριακάτικο αγώνα 3 αγώνες σε 5 μέρες. Φαντάζομαι δεν είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη για τους περισσότερους.
2: Αρχικά ευχαριστώ και εγώ πολύ για το κάλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι πρωτόγνωρο. Ακόμα για κάποια παιδιά που έχουμε στην ομάδα, τα οποία έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες και έχουν βρεθεί εδώ για διάφορους λόγους, όταν έχεις φτάσει σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού και είσαι ακόμα στο γήπεδο, είναι λίγο ψυχοφθόρο. Έχουμε κουραστεί, είναι η αλήθεια, αλλά περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή να τελειώσει κατά κάποιο τρόπο αυτός ο Γολγοθάς για μας. Εντάξει, Γολγοθάς. Γολγοθάς δεν είναι. Ευτυχία είναι να βρίσκεις μέσα στο γήπεδο. Τώρα όσον αφορά την Κυριακή, εμείς πάμε σαν το outsider, το ξέρουμε. Κρατάμε χαμηλά τον πήχη. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, όπως είπατε και εσείς, έχουμε παίξει τόσα παιχνίδια σε τόσες λίγες μέρες. Σήμερα μπαίνουμε στο καράβι, να ανέβουμε στην Αθήνα, να προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα για να παίξουμε την επόμενη. Δεν είναι εύκολο.
1: Εύκολο δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει ένα ισχυρό θέλω, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Γιατί όταν πηγαίνεις σε ένα τελικό, το θέλω...
2: Εννοείται. Εμείς απλά αυτό που έχουμε κάνει και αυτό που έχουμε χτίσει εδώ πέρα και τιμάει την ομάδα αυτό, γιατί είναι πρωτόγνωρο και για την ομάδα, έτσι. Η ομάδα έχει να πάρει πρωτάθλημα στοιχείο 13 χρόνια. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία την έχουν αγκαλιάσει όλοι. Εγώ προσωπικά έχω βρεθεί σε πάρα πολλές ομάδες. Αυτή την οικογένεια μπορώ να πω ότι όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά την έχω ζήσει στο πικερμί. Οι άνθρωποι εδώ πέρα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα πριν γίνει. Θέλουν να ανέβουνε, αλλά όλοι τους, μα όλοι τους, επειδή κρατάνε μικρό καλάθι, και αυτό κάνουμε από την αρχή της σεζόν, πάμε βήμα-βήμα, match-match, αυτό κάνουμε και τώρα, θα την πάρουμε την άνοδο, αν κερδίσουμε η ομάδα θα ανέβει. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει δυσκολέψει λίγο την κατάσταση είναι ο χαμός ενός ανθρώπου που ήταν σύμβολο της ομάδας, του κυρίου Γιάννη Λαγού.
0: Σωστό.
2: Θα ήθελα να το αναφέρω, γιατί ήταν η σημαία της ομάδας. Και μπορώ να πω ότι μετά από αυτό το γεγονός που έγινε, η ομάδα έχει συσπηρωθεί ακόμα περισσότερο.
1: Ήταν κάτι που στην έναρξη της σεζόν οι Ιόνες το θέλανε ή προέκυψε στην πορεία?
2: Ακούστε να δείτε, οι Ιόνες σύμφωνα με τα δεδομένα της Χίου, στην αρχή της σεζόν ήταν η τρίτη ομάδα που διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Οι δύο πρώτες ήταν ο Βαόλ με το Φοβ. Ο Φοβ με το Βαόλ, πείτε το όπως θέλετε.
1: Δύο ομάδες Ιόνες... που γνωρίζουμε από τις εθνικές κατηγορίες.
2: Ναι, ναι. Είναι ομάδες, ειδικά ο Βαόλ είναι ομάδα που έχει παίξει 10, 12, 13, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Ο Φόβ την τελευταία πενταετία, εξαετία είναι και αυτός στις εθνικές κατηγορίες. Πάνω στο νησί όλοι μιλούσαν για μια κατάσταση, οι Ιόνες ήταν το τρίτο φαβορί. Και εκεί ήθελα να σταθώ πιο πολύ, είναι ότι τη δεδομένη στιγμή, ακόμα και για να... ή σίγουρα όπως είπατε και εσείς είναι ένας τελικός, έτσι, κανένας δεν θέλει να χάσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος στη δεδομένη στιγμή πάνω στο νησί ή πάνω στην, ή μέσα στην ομάδα που δεν θεωρεί άκρος επιτυχημένη αυτή τη χρονιά.
0: Θέλετε όμως το κάτι παραπάνω για να εκπροσωπηθεί και από αυτή την ομάδα το νησί?
2: Εμένα με ρωτάει προσωπικά, θα το ήθελα πάρα πολύ. Παρόλο που έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά ποιος βγήκε MVP στο πρωτάθλημα?
2: Εντάξει, οκ, βγήκα MVP, με χαροποιεί αυτό. Θα σας πω την πλήρη αλήθεια, εγώ πλέον παίζω για να το διασκεδάζω. Παίζω για τις κόρες μου, παίζω για τη γυναίκα μου, παίζω για αυτό το λόγο.
0: Σπύρο, τι ήταν αυτό που σε έπεισε να πας στον... στους Ιωνισκίου, έχοντας βρεθεί νωρίτερα στο Πικέρμιο, όπως το είπες, έκανες τη μετακίνηση στο νησί.
1: Γενικά κάνει μετακίνηση στα νησιά.
0: Γενικά κάνει μετακίνησεις όντως στα νησιά, αλλά αυτή τη φορά...
1: Και νομίζω όσο εκείνα τα νησιά.
0: Ναι. Και απλά αυτή τη φορά τι ήταν αυτό που σε έπεισε να βρεθείς στους Ιώνες? Τι ήταν αυτό?
2: Ήταν ένας παράγοντας με τη γυναίκα μου.
0: Α, μάλιστα.
2: Και συνάμα ήρθε και η κατάσταση ότι δεν είχα πρόταση από κάποια άλλη ομάδα του νησιού πάνω. Υπήρξαν οι Ιώνες, που η αλήθεια είναι ότι με προσεγγίσαν, με πλησιάζαν πάρα εξαιρετικά. Μου δώσαν κατευθείαν να καταλάβω την οικογένεια, ειδικά ο πρόεδρος, ο κύριος Καραμούτζος, ο Αντώνης ο Καλιμανάς, που είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ο κύριος Αλεξάκης, που είναι και αυτός ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ο κύριος Μπουμπούλης, που είναι ο βοηθός, και ειδικά ο Νίκος Βολικάκης, που είναι ο προπονητής της ομάδας, με τον οποίο όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στο ΦΟΒ, γιατί έχω παίξει πριν 4 χρόνια στο ΦΟΒ, κάναμε παρέα με τον coach. Εντάξει, με προσεγγίσαν, μου είπαν το πλάνο τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και πάρα πολλές προτάσεις στα χέρια μου, έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Τη δέχτηκα με χαρά, ήθελα να βοηθήσω. Περνά ωραία, είναι ήρεμα. Καλά είναι, και ειδικά για τα παιδιά είναι ακόμα καλύτερο.
0: Και επειδή έχεις περάσει πολλά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες, παρόλα αυτά και με τα χρόνια έχουν περάσει όπως είπες, θα είναι όμως κάτι ξεχωριστό και για σένα προσωπικά μια τέτοια επιτυχία μιας ομάδας την οποία δεν την υπολόγιζε κανένας ή την υπολόγιζαν ως τρίτο φαβορί, όπως είπες, να φτάσει σε σημείο να αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες? Γιατί και outsider που είστε, όπως είπες, και θέλει και θάρρος να το πεις, ένα μάτς είναι.
2: Εντάξει, δεν είναι θάρρος, είναι η αλήθεια. Αυτό που έχω μάθει τόσα χρόνια, σας είπα και πριν, για μας η χρονιά είναι άκρως επιτυχημένη. Τώρα, αν καταφέρει η ομάδα και στο τελευταίο μάτς, γιατί ένα μάτς στην ουσία έχει μείνει για μας, και καταφέρουμε αυτό το μάτς και το κερδίσουμε, νομίζω ότι στο νησί θα είναι σαν να έχουμε πάρει Ευρωλίγκα. Έτσι, θα γίνει πανικός. Δηλαδή, θα μου θυμίσει η εποχή που ανέβηκε η Μύκονος και είχε βγει όλο το νησί στον πόδι και πανηγύριζε. Εντάξει, δεν θα είναι σε τόσο μεγάλη έκταση. Σίγουρα το θέλουμε, έτσι. Δεν θέλει θάρρος να πω την αλήθεια ότι είμαστε outsider. Είτε η Ρόδος έρθει είτε η Πάρος έρθει, επειδή τα παιδιά τα έχουμε δει σε βίντεο πλέον. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι με παίκτες πάρα πολύ έμπειρους. Με παίκτες που έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να πω, δηλαδή, ας πούμε, η Ρόδος έχει το Χρήση, έχει τον Μπαρβακά, έχει τον Κανίχη, έχει παιδιά τα οποία έχουν παίξει χρόνια εθνικές κατηγορίες και είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Τι να συζητήσουμε ότι πάρω, ότι έχουν τον Νίκο τον Πέτα, ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει στον Ολυμπιακό, ας πούμε, έτσι.
0: Και στον Ολυμπιακό που είχε αντιμετωπίσει τον Μάικλ Τζόρνταν και
2: όλα. Τι να λέμε τώρα. Είναι μεγάλα μεγέθη, είναι μεγάλα ονόματα. Βέβαια, ένα τελικό παιδί για μένα είναι 50-50. Αυτός που θέλει πιο πολύ, πιστεύω, θα το πάρει. Και σίγουρα και εμείς το θέλουμε πολύ, όπως θα το θέλουν και άλλες ομάδες. Θα μπούμε μέσα και θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να πάρουμε το κύπελλο. Την άνοδο, βασικά.
1: Μιας και ανέφερες ότι πλέον αγωνίζεσαι για να το διασκεδάζεις, είσαι έτοιμος να μπεις σε μια άλλη διαδικασία και να επιστρέψεις σε εθνικές κατηγορίες?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καθόλου.
1: Λέω ότι ανέφερες προηγουμένως ότι αγωνίζεσαι για να το διασκεδάζεις.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαι έτοιμος, ωστόσο, να επιστρέψεις σε ένα άλλο level πλέον και να αγωνιστείς ξανά στις εθνικές κατηγορίες?
2: Κοίτα, επειδή δεν ξέρω πώς θα κοιμαθούν εδώ τα πράγματα με τη γυναίκα μου, αν η ομάδα επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες, η λογική είναι ότι θα παίξω άλλη μια χρονιά. Ακόμα και αν δεν επιστρέψει όμως, αναλόγως το τι θα γίνει με τη γυναίκα μου, που τέλος πάντων, επειδή είναι σε ένα σχολείο,
1: ναι,
2: αυτό,
1: ναι,
2: είναι,
1: ναι, ναι,
2: το όλο θέμα, θα δούμε και τι θα κάνουμε. Αλλά με εξητάρει να παίξω άλλη μια χρονιά στην εθνική κατηγορία. Για διασκέδαση και πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σπυρό, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και πολύ καλά έκανες στον εκλειπώντα Γιάννη Λαγό, θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν εφόσον πετύχετε την άνοδο. Βέβαια, αν έχετε αφιερώσει βασικά όλη την πορεία μέχρι αυτό το σημείο.
1: Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι το βραβείο του MVP στο ΤΕΧΙΟΥ ονομάζεται και...
0: Σωστά ονομάζεται Γιάννης Λαγός, πολύ σωστό.
2: Ναι, είναι λίγο δίκοπο ο μαχαίρι όλο αυτό. Θα σου πω κάτι που εντάξει, το ξέρουμε μόνο μέσα στην ομάδα. Καταρχάς θα ήθελα να πω για τον κύριο Λαγό, εγώ είχα την τιμή να τον γνωρίσω τη χρονιά που κατέβηκα και έπαιξα στο ΦΟΒ. Μιλάμε για έναν προπονητή εξαιρετικό, μιλάμε για έναν άνθρωπο εξαιρετικό. Δυστυχώς δεν είναι πλέον κοντά μας. Είναι μια κατάσταση εδώ, παιδιά, που ήταν πρωτόγνωρη για μένα. Δηλαδή, πρωτόγνωρη όποιος άνθρωπος είναι από 32 και πάνω εδώ πέρα έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά ο μπασκετικός πατέρας της ΧΙΟΥ. Το έχω ζήσει άλλη μια φορά αυτό, γιατί ήμουνα στην Κρήτη τότε. Το έζησα τότε, όχι τόσο έντονα, παιδιά, όμως, με τον θάνατο του κυρίου Νίκου του Τούλη. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα που ήρθε εδώ πέρα στη ΧΙΟΥ, δεν πίστευα ότι μπορεί να έχει τόσο μεγάλη επιρροή στον μπασκετικό κόσμο. Και δυστυχώς για εμένα κάτι off the record που, εντάξει, το ξέρουν μόνο τα παιδιά της ομάδας, ο κύριος Λαγός πέθανε την ημέρα που εγώ είχα γενέθλια.
0: Oh.
2: Δηλαδή, μου στέλνανε χρόνια πολλά και ξαφνικά ξεκινήσαμε να γράφουμε για τον κύριο Λαγό ότι έφυγε από τη ζωή και τα έφερε έτσι η τύχη το πρώτο βραβείο Γιάννης Λαγός να το πάρω εγώ. Εντάξει, είναι λίγο, ξέρετε, λίγο περίεργο.
1: Οξύμορο, ναι.
2: Ναι, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο. Απλά σας είπα ότι επειδή ήταν ο ιδρυτής αυτής της ομάδας, αυτό το πράγμα μας έχει συσπηρώσει ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας εν ώψη αυτής της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης για εσάς ενός μεγάλου τελικού. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία και φυσικά κάθε επιτυχία.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Καλή συνέχεια και καλή τύχη.
2: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά.

0: σου για όπλα.
1: Τι σύρε!
2: Έντο κουλό, πεπαέ, αδέ μου πέψε!
3: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM, yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάτω.

0: είμαστε. Αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Βάλαμε και το ένα τραγουδάκι πολύ χαρακτηριστικό για να αποχωρήσουμε.
0: Εντάξει. Έχουμε ακόμα λίγο.
1: Μία εκπομπή ακόμα, εντάξει.
0: Μη στενοχωριέσαι. Θα περάσει και αυτό. Ένα καλοκαίρι είναι. Μπορεί να ξαναβρεθούμε.
1: Δεν θα στενοχωρηθώ επειδή τελείωσε. Χαίρομαι επειδή συνέβη.
0: Τώρα καταλαβαίνετε αυτόματα με την ατάκα που δήλωσε πριν για το ότι εγώ κάνω καμάκι, αλλά όχι στο ψάρεμα. Άρα καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό.
1: Δεν υιοθετώ.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ ακόμα και αυτά που λέω εγώ.
0: Όχι, όχι. Για να δείτε τι τραβάω 4 σεζόν τώρα. Λοιπόν, και αυτό ήταν και
1: για σήμερα.
0: Πέμπτη
1: του χρόνου.
0: Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο το ευχαριστηθήκαμε εμείς. Είχαμε πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα.
1: Mm-hmm,
0: μπορείτε να μπείτε στο basket.gr και να τις διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Να σας ευχαριστήσουμε. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε.
1: Να βλέπετε μπάσκετ.
0: Γεια σας.